0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: αγγίζει η τιμή του Brent στα 90 δολάρια η τιμή του αμερικανικού αργού. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθούν προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα, ενώ η αστυνομική προανάκριση για τις συνθήκες υπό τις οποίες θανατώθηκε το βρέφος συνεχίζεται. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντικές θεωρούνται και οι καταθέσεις που αναμένεται να δώσουν τα τρία ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν στο σπίτι. Στις 12.30 στη Βουλή, η ονομαστική ψηφοφορία για την εκλογή της Έλενας Ακρίτα, που έχει προταθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση της Αντιπροέδρου του Κοινοβουλευτικού Προεδρείου. Η Νέα Δημοκρατία και η Νίκη προτίθενται να ψηφίσουν παρόν, ενώ υπέρ της υποψηφιότητας αναμένεται να ταχθούν ΠΑΣΟΚ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας. Απόψε στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του για την επόμενη δεκαετία. Το σχέδιο του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης περιλαμβάνει μέτρα ύψους 7,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την τετραετία, με εξασφαλισμένους πόρους και χωρίς τη χρήση έκτακτων εσόδων. Συνελήφθη 66χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις με συνολική ποινή που φτάνει τα 120 χρόνια. Η δράση του φέρεται να ξεκινά από το 2011, όταν άρχισαν να εκδίδονται σε βάρος του διαδοχικές δικαστικές αποφάσεις, μεταξύ άλλων για πλαστογραφίες, φοροδιαφυγή και απάτες, ωστόσο είχε καταφέρει να διαφύγει στο εξωτερικό. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, στις 5.30 αναμέτρηση Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟ Κόφι. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
5: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 36 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Και βέβαια ξυπνάμε σε μια χώρα που το πολιτικό θέμα είναι το απροσδιόριστο φύλλο. Ναι, καλά ακούσατε, εγώ κατζέντα την οποία τη βάζει στο τραπέζι ο Αντώνης Σαμαράς. Η κυβέρνηση τρέχει να απαντήσει γιατί σε ένα φυλάδιο, τέλος πάντων εκεί του ΕΟΠΗ, υπήρχε και αυτό το απροσδιόριστο φύλλο. Ενώ γίνεται ένας χαμός με την ακρίβεια, πολεμικές επιχειρήσεις γύρω στη γειτονιά μας και πιο έξω και όλα αυτά, εμείς ασχολούμαστε με

το απροσδιορίστο το φίλο και τις απαντήσεις της Νέας Δημοκρατίας στον Αντώνη Σαμαρά που ετοιμάζει το νέο του κόμμα. Και βέβαια η ακρίβεια. Έχουμε τους κωδικούς. Παραγγείλτε ένα κωδικό, παρακαλώ, μειωμένο, έτσι. Με ολίγη, γιατί το δούλεμα συνεχίζεται. Είπαμε, είναι μια καλή ιδέα τέλος πάντων, αρκεί να ξέρουμε και να τη βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ. Γιατί πολλοί μου είπαν ότι δεν είδαμε αυτές τις ταμπέλες. Άλλοι τις είδαν, άλλοι δεν τις είδαν. Δεν είναι υποχρεωτικό, είναι εθελοντικό. Δεν καλύπτει την περιφέρεια που δεν έχει τόσες πολλές αλυσίδες. Και ακούσαμε από την ΕΡΤ 32-45 φορές ότι το ταχύνι μειώθηκε 15%. Νομίζω ότι μπορούμε να φτιάξουμε μια ταχυνοσαλάτα και να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Βέβαια από την άλλη έρχεται και ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, να ταρακουνήσει λίγο τα πράγματα, γιατί ήρθε ο Γκουστάβο Πουέρτα στο λιμάνι. Μιλάμε για μια μεταγραφάρα, εγώ Παναθηναϊκός είμαι, έτσι το ξέρετε, 20 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε, έσπασε το κολομβιανό box office. Προορίζεται έτσι να αλλάξει το επίπεδο του άξονα των Ερυθρολεύκων την ώρα που ο Μουζακίτης την κάνει για την Χαλ. Αυτή η Χαλ καλά πάει, έτσι. Έχει πάρει και τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, ο οποίος κάνει εξαιρετική πρεμιέρα στο βρετανικό πρωτάθλημα και βέβαια κάνει πολύ καλές εμφανίσεις. Λοιπόν, καλοκαίρι, έτσι, σε αυτή τη χώρα, γιατί καλοκαίρι έχουμε ακόμα, δεν έχει σημασία, που είναι 2 Σεπτεμβρίου, στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, αλλά έχουμε αφρικανική σκόνη, έχουμε τοπικά έντονα φαινόμενα, έντονη αστάθεια μας λένε, που θα συνθέσει το σκηνικό του καιρού σήμερα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά στα υπηρετικά τους 37 βαθμούς Κελσίου, στην Αττική τους 36. Μιλάμε τώρα για πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Εδώ στην Αττική, είπαμε, θα είναι βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 3 με 4 μπουφόρ, δεν κάνει και τίποτα. Θερμοκρασία από 23 οι χαμηλές θερμοκρασίες τη νύχτα, 36 την ημέρα. Η Εκκλησία γιορτάζει σήμερα τον Άγιο Μάμα, έναν από τους νεότερους σε ηλικία μάρτυρες της πρώιμης χριστιανικής παράδοσης. Γιορτάζει και το όνομα Μάμα. Που συνήθως θα συναντάμε στην Κύπρο αυτά τα ονόματα. Όπως είπα, είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και επισήμως μπήκαμε στο μήνα που επιστρέφουν όλοι τα παιδιά στο σχολείο. Μας λένε τώρα ότι αλλάζουν τα σχολεία, παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας, τέλος πάντων διάφορα ωραία πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Όμως δεν ξέρω τι γίνεται με τους αναπληρωτές. Γιατί αυτό το σύστημα, ρε παιδιά, με τους αναπληρωτές? Γιατί πρέπει την τελευταία στιγμή να παίρνουν τα χαρτιά τους, τώρα τα παίρνουν τα χαρτιά τους οι αναπληρωτές, για να πάνε να καλύψουν θέσεις σε σχολεία τα οποία προφανώς δεν έχουν μόνιμο προσωπικό και κυρίως σε νησιωτικές περιοχές, ακριτικές περιοχές, και δεν ξέρουμε πώς θα πάνε. Κάποιοι θα δηλώσουν κόλλημα και μετά τέλος πάντων θα ψάχνουν να βρούνε μέχρι τα Χριστούγεννα να καλύψουν αυτές τις αναπληρώσεις, δηλαδή τους αναπληρωτές που τους καλούμε να καλύψουν τα κενά, τα πάγια. Και από την άλλη, ρε παιδιά, λέμε ότι κατασκευάζονται χτίρια, αυτά ιστορίες, και μου ήρθε ένα μήνυμα από την Πάρο, όπου εκεί το σχολείο της Νάουσας καλεί τους γονείς να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα, λέει, γιατί δεν χωράνε τα παιδιά, και Σωτήρη μου, λες και το είδανε τώρα αυτό το έργο, και για να φτιάξουν, λέει, μια τάξη πρέπει να χαλάσουν μια αίθουσα, την οποία τέλος πάντων την έχουν εκεί πέρα για διάφορες εκδηλώσεις και τα λοιπά, και αυτό θα ουσιαστικά υποβαθμίσει το σχολείο και πρέπει να αποφασίσουν τώρα οι γονείς 6 παιδιά να φύγουν από το σχολείο της Νάουσας να πάνε στην Παρικιά. Δηλαδή ωραία πράγματα, γιατί έτσι κι αλλιώς, ρε παιδιά, έχουμε ένα προγραμματισμό. Back to reality που λένε και οι Άγγλοι, γιατί τα παιδιά στο σχολείο, η ακρίβεια, οι πολιτικοί στις υποσχέσεις, οι λογαριασμοί στο σπίτι και εμείς στην πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα σήμερα έχει ένα πρόβλημα που κοστίζει. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανέβηκε τον Αύγουστο στο 3,7, υψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης που βρέθηκε στο 3,3. Είχαμε τον Ιούλιο μια κάμψη, γι' αυτό υπήρχε και το ζήτημα, ρε παιδιά, αυτό που συζητάμε, για το θέμα το οποίο έχει να κάνει με την ακρίβεια και όλα αυτά που περιμένουμε να γίνουν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε λίγες ημέρες ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για να μας εξηγήσει πόσο θα αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημά μας. Και λίγο πριν να ανέβει έρχεται η Eurostat και μας εξηγεί πόσο γρήγορα εξαφανίζεται. Δηλαδή σου βάζουν 10 ευρώ σε μια τσέπη και στο μεταξύ στο σούπερ μάρκετ, στα πρατήρια, στους λογαριασμούς, έχουν ανοίξει μια τρύπα και στα παίρνουν πολλαπλάσια. Κατά τα άλλα, όλα είναι υπό έλεγχο, παιδιά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πάνε σε γενικευμένη σύγκρουση με το Ιράν. Έχουμε πλήγματα
σε αμερικανικές βάσεις ως αντίπεινα και σε τρίτες χώρες. 11 νεκροί στο Ιράν από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Οι 4 λέει σε γαμήλια γιορτή. Η Τεχεράνη χτύπησε στόχους σε Ιορδανία, Ιράκ, Μπαχρέιν. Ενώ το Κουβέιτ ανακοίνωσε επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Την ίδια ώρα μια χαρά είναι και το μέτωπο στην Ουκρανία. Ένας πόλεμος που και αυτός θα τελείωνε, όπως και αυτός του Ιράν πολύ σύντομα. Και έχουμε δύο μεγάλους. Ο Πούτιν λέει τρομοκράτη το Ζελένσκι. Πειρά κατά της Γερμανίας, εκεί υπάρχει η υβριδική επίθεση που καταγγέλει ο καγκελάριος της Γερμανίας και ζητά μέτρα. Προσέξτε εδώ τώρα. Η Μόσχα βέβαια λέει ότι είναι αβάσιμα όλα αυτά και ότι είναι προβοκάτσια της Γερμανίας. Οι εταίροι είναι στο πλευρό του Βερολίνου. Η γερμανική πλευρά τι ζητάει? Δίνει ευρωπαϊκή διάσταση, φέροντας το θέμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι ζητάει η Γερμανία? Τη λήψη μέτρων για το σκιώδη στόλο και νέες κυρώσεις. Εμείς θα κάνουμε κάτι για την Τουρκία, που βγάζει ναύτες, βγάζει στο Μαρμαρά, το Μαρμαρά βγάζει αυτό το πλοίο εκεί για να εμπεδώσουμε όλα αυτά που έχει κάνει με τα θαλάσσια πάρκα κτλ. Και την γαλάζια πατρίδα. Εμείς θα ζητήσουμε κυρώσεις για την Τουρκία, λέω. Οι Γερμανοί ζητάνε για τους Ρώσους. Δεν μπορούμε και εμείς να μπούμε στο πακέτα και να πούμε, παιδιά, ναι, αυτοί κάνουν υβριδικό πόλεμο, οι Ρώσοι. Εμάς μας κάνουν υβριδικό πόλεμο κάτι δεκαετίες εδώ πέρα οι Τουρκοί. Μας απειλούν, κάζους μπέλ κτλ. Μήπως θα έπρεπε, και εμείς λέω, μήπως θα έπρεπε. Γιατί αυτά τα διαολεμένα ήρεμα νερά είδαμε που κατέληξαν. Και βέβαια το μεγάλο θέμα είναι η ακρίβεια. The elephant in the room που λένε στο χωριό μου, ο ελέφαντας στο δωμάτιο της φετινής έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη, ένα πακέτο παρεμβάσεων, οικογένειες, εργαζόμενους, μικρομεσαίους, συνταξιούχους, επιχειρήσεις, αγρότες. Την ίδια ώρα όμως ο πληθωρισμός είναι στο 3,7. Και το ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι η χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος αυξήθηκε κατά 21%. Άρα το ερώτημα της ΔΕΘ δεν είναι μόνο τι θα δώσει ο Μητσοτάκης, είναι τι θα μείνει από αυτό που θα δώσει. Διότι αν μειωθεί ένας φόρος κατά 400 ευρώ το χρόνο, αλλά το νοικοκυριό δώσει άλλα 500 σε τρόφιμα, λογαριασμούς, καύσιμα, έχουμε κάνει μια πολύ ωραία λογιστική άσκηση. Όχι απαραίτητα βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Παρεμβαίνει και το Πασόκ, σου λέει, προαναγγέλει μόνιμη φορολόγηση των υπερκερδών και των ολιγοπολίων, όταν οι ανεξάρτητες αρχές διαπιστώνουν αδικαιολόγητη διεύρυνση των περιθωρίων του κέρδους. Ωραίο ακούγεται. Τώρα θέλουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να μας εξηγήσει ο κ. Ανδρουλάκης ακριβώς πώς θα υπολογίζονται αυτά τα υπερκέρδη. Και δεύτερον, να μας αποκαλύψει και να μην ανακαλύψουμε πάλι στην Ελλάδα ότι η υπερκέρδος είναι ότι αποφασίζει κάθε φορά ο Υπουργός Οικονομικών, γιατί αλλιώς περνάμε από τη φορολογία στην αστρολογία. Τώρα, εδώ έχουμε και το θέμα με το χρέος. Τι πληρώνουμε, τι δεν πληρώνουμε, γιατί δεν πληρώνουμε. Πάντως η ΔΕΗ χθες ανακοίνωσε τιμολογιακή πολιτική, το μπλε τιμολόγιο στο 11,5. Παιδιά, είναι πολύ χαμηλή τιμή για το μπλε τιμολόγιο που είναι το σταθερό του το ετήσιο. Στα 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Όταν προσέξτε το πράσινο που είναι υποτίθεται το πιο ανταγωνιστικό, πηγαίνει στα 14,9. Μετά την αυτή αύξηση του Αυγούστου. Τέλος πάντων, στο πολιτικό σκηνικό βέβαια υπάρχει Σαμαράς, Αντώνης Σαμαράς, λέγε με Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος πολιτεύεται με προβλήματα τα οποία νομίζω ότι έχετε ένα ζήτημα με την Woke Agenda, το καταλαβαίνω ρε παιδί μου, έχετε ένα πρόβλημα με την πλατφόρμα, δηλαδή το δημοσίευσε η Εστία χθες, το πήρε Woke Agenda, κάνει μαθήματα ο Σαμαράς στο Γεωργιάδη κτλ. Βέβαια υπήρχε και η επίθεση του Γεωργιάδη στον εκπροσωπό του, στον Τζούτσια, οπότε του την κράταγε φυλαγμένη ο Σαμαράς. Λοιπόν, δηλαδή αφορμή για αυτή την ιστορία η πλατφόρμα του ΕΟΠΗ που εμφανίζονται οι επιλογές του φίλου Άρεν, Θήλη, Άλλο, Ακαθόριστο κτλ. Εντάξει παιδιά, βρήκαμε θέμα τώρα να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Καθημερινότητα, υποδομές, διαγραμμίσεις δεν υπάρχουν παιδιά. Οι δρόμοι είναι στα μαύρα του στα χάλια. Ήθελα να ξέρω ποιους πληρώνουμε εμείς για να φτιάχνουν αυτούς τους δρόμους. Γιατί στην Ευρώπη οι δρόμοι είναι σαν το χαλί. Βελούδο είναι. Εδώ πέρα πέρσι η περιφέρεια διαγράμμισε τους κεντρικούς δρόμους. Ξεβάψανε. Μα με την πογιά τους βάφουνε, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν υπάρχει καμία διαγράμμιση. Καλά για τη σηματοδότηση, δεν συζητάω. Τέλος πάντων, αλλά εμείς θα συζητήσουμε για τη woke agenda που θέλει ο κύριος Σαμαράς και τρέχει από πίσω η κυβέρνηση να απαντήσει. Ο Γεωργιάδης λέει επρόκειτο για λάθος κτλ. Και το διορθώσαμε κατευθείαν. 5-6 υπουργοί την πέφτουνε στο Τζούτσια. Το θέμα είναι ότι παίρνουν πάρα πολύ σοβαρά τον Αντώνη Σαμαρά, που σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει. Και ο Καραμαλής δεν θα πάει στη ΔΕΘ, είναι δεύτερη φορά βέβαια που δεν πάει, δεν θα βρίσκεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού, και εκεί υπάρχει το ζήτημα του τι ακριβώς μπορεί να συμβεί με όλα τα ζητήματα τα οποία μας αφορούν, παιδιά. Γιατί
Εδώ έχουμε την Κυψέλη που θα έρθω σε αυτό το θέμα. Έχουμε δημοσκοπήσεις να σας πω στη συνέχεια. Η υπόθεση της Κυψέλης δείχνει κάτι και είναι πολύ δυσάρεστο πέρα από τη φρίκη του συγκεκριμένου γεγονότος. Υπάρχει και η απουσία της πολιτείας. Αλλά θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε.

0: είμαστε λοιπόν. Αλφαρέντιο 989, Νίκο Παναγιωτόπουλο στο μικρόφωνο. Σταμάτη Καρλούτσο απέναντί μου στη ρύθμιση. Τον ήχο να γυρκυλάζουν στην επιμέλεια και στην παραγωγή τη εκπομπή. Ντίνα Μόσχου στη ροή τη εκπομπή. Αφροδίτη Τσιμή τη μουσικέ επιλογέ. Το τηλεφωνικό μα κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6947-989-989. Και το email μα onair@alfaredio989.gr. Να διαβάσω γρήγορα και τα πρωτοσέλιδα του πολιτικού τύπου. Η απογνατινή μας λέει τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος. Οι κύριες παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας, το πρώτο θέμα. Δημοκρατία. Απαγορευμένες επικράτειες εντός του ελληνικού εδάφους. Καθαρίστε επιτέλους το κέντρο της Αθήνας στο όνομα της πολυπολισμητικότητας. Κυψέλη, Άγιος Παντελείωμας, Σπατήσια, Ομόνια έχουν μετατραπεί σε ζώνες ανομίας και εγκληματικότητας με το κράτος απών. Ελεύθερος τύπος. Δραστική μείωση της προκαταβολής φόρου. Για να δούμε στο πακέτο της ΔΕ. Θα ακούμε διάφορα. Γι' αυτό το πακέτο που θα γίνει πακετάκι, πακετάρα, δεν ξέρω. Η εστία μάθημα Σαμάρα στο Γεωργιάδη για το ακαθόριστο φύλλο της Woke Agenda. Δρυμή κατηγορώ του πρώην Πρωθυπουργού για τη μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας. Καλά, παιδιά, το καταλάβαμε το έργο. Λοιπόν, πάει όπως καταλαβαίνετε και να μπει μια ατζέντα σκληρή δεξιά για να φτιάξει έτσι και το περιβάλλον το οποίο θα κινηθεί ο Αντώνης Σαμαράς. Η εφημερίδα των συντακτών. Ασφιχτικές πιέσεις για τους Patriots, στενό μπαρκάρισμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Ζελένσκι στην πρόθυμη ελληνική κυβέρνηση. Υπάρχει και αυτό το θέμα. Η καθημερινή. Τα ασυγχώρητα κενά στην προστασία των παιδιών. Υπόθεση της Κυψέλης αποκαλύπτει τις ελλείψεις του συστήματος. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε ακουστεί. Οι ναυτεμποροικοί χάθηκαν ρυθμίσεις 24,43 δισεκατομμύρια. Εγκαταλείφθηκε άνω του 50% των ρυθμισμένων χρεών. Βλέπετε για τις ρυθμίσεις. Πόσο μεγάλη επιτυχία υπάρχει. Τα νέα. Ο αρχηγός της Μπιτ μυστικά στην Αθήνα. Γιατί ήρθε ο επικεφαλής τουρκικής ΕΙΠ. Είναι ο Ιμπραήμ Καλίν, πολύ στενός συνεργάτης του παρελθόν του Ερντογάν και τώρα φυσικά. Το μείζον ζήτημα είναι οι περίπου 300 Τούρκοι ποινικοί που έχουν διεισδύσει στην Ελλάδα εδώ και 4 χρόνια. Ενώ το Μαρμαρά βγήκε στο Καστελόριζο, έτσι. Επιτηρείται από ελληνικό σκάφος και ντρόουνς. Το κάνει εντός παράνομης τουρκικής ναύτεξ ο Ερντογάν. Την ίδια ώρα που συμφώνησαν με τον Πούτιν για νέα ποινικά εργοστάσια, αλλά για τους S300 δεν μάθαμε τίποτα. Μάλλον στο παρασκήνιο θα τα μάθουμε σε λίγο. Ριζοσπάστης, τι μέτρα παρουσιάζει η κυβέρνηση, τα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης εξατμίστηκαν πριν το ράφι από 2,7 στο 3,7 ο πληθωρισμός. Και κόντρα, ο Δένδιας παζαρεύει με το Κίεβο την πώληση των πυράβλων. Στέλνουμε μέσω Νορβηγίας Patriot στην Ουκρανία. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αλφα 94,7. Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
1: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
4: δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viber 6947-989-989 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Και πάμε σε ένα πολύ βαρύ θέμα, είναι αυτό που έχει συμβεί στην Κυψέλη. Σήμερα αναμένεται η απολογία των συλληφθέντων για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την έρευνα, η σωρός του παιδιού φέρεται να παρέμενε για περίπου 2 χρόνια κρυμμένη σε κατάψυξη στο διαμέρισμα. Και είναι και τα άλλα δύο παιδιά, με όλα αυτά που βγαίνουν στις πληροφορίες. Εγώ δεν θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα για όλα αυτά τα ευρήματα και όλα αυτά. 15χρονη έγκυος όμως. Οι αρχές επιχειρούν να ξεκαθαρίσουν ποιος ευθύνεται για το θάνατο, ποιοι γνώριζαν τι ακριβώς συνέβη. Η έρευνα για το σκέλος της εγκληματικής ενέργειας παραμένει ανοιχτή. Πρόκειται για μια από εκείνες υποθέσεις στις οποίες το δημοσιογραφικό ζητούμενο δεν είναι να προσθέσουμε τρόμο στον τρόμο, είναι να απαντηθεί πώς μπορεί ένα παιδί να πεθαίνει, να εξαφανίζεται επί τόσο μεγάλο διάστημα και κανένας μηχανισμός να μην αντιλαμβάνεται τι έχει συμβεί. Η υπόθεση της Κυψέλης δεν αποκαλύπτει μόνο μια οικογενειακή φρίκη, αποκαλύπτει, εφόσον επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες, και μια τρομακτική κρατική αποτυχία. Τα παιδιά είχαν εντοπιστεί, είχαν υπάρξει καταγγελίες, είχε παρέμβει εισαγγελέας, είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, δηλαδή ο συναγερμός είχε χτυπήσει, όχι μία, τρεις φορές, και όμως κάπου ανάμεσα σε υπηρεσίες, φακέλους, αρμοδιότητες και τη γνωστή ελληνική γραφειοκρατία, μετάθεση ευθυνών κτλ. Τα παιδιά χάθηκαν ξανά. Τώρα όλοι ερευνούν τι συνέβη. Το κρίσιμο όμως ερώτημα είναι γιατί κανείς δεν το απέτρεψε. Γιατί το κράτος που εμφανίζεται μετά την τραγωδία δεν λέγεται κράτος πρόνοιας. Λέγεται μηχανισμός καταγραφής θυμάτων. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΤ, τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο. Κύριε Γιαννάκο, καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Κύριε Γιαννάκο, υπάρχουν πληροφορίες, το έχετε πει και εσείς, ότι αυτά τα παιδιά με εντολή εισαγγελέα είχαν έρθει και κακώς φιλοξενούνται στα νοσοκομεία. Το έχετε θίξει αυτό το θέμα και το έχετε ανοίξει πάρα πολλές φορές, αλλά μάλλον δεν ακούει κανένας. Πείτε μας τι γνωρίζουμε για αυτή την υπόθεση.
7: Εντάξτε, είμαστε πεπισμένοι πια, αν λειτουργούσε στοιχειοδός το κράτος κοινωνικής προστασίας στη χώρα μας, τα παιδιά αυτά τα τέσσερα θα είχαν προστατευτεί. Δηλαδή το ένα θα είχε γλιτώσει τη ζωή του, που τώρα βρέθηκε κατακριοργημένο και κατεψυγμένο, και τα άλλα τρία παιδιά δεν θα είχαν κακοποιηθεί σεξουαλικά, σωματικά. Η ψυχούλα τους δηλαδή πραγματικά είναι αυτή τη στιγμή κατεστραμμένη από όλα αυτά που έχουν περάσει. Και το λέω αυτό γιατί χθες, εγώ αυτό δεν το ήξερα, βγήκε ο κύριος Γιαννόπουλος και είπε ότι καταγγελίες για την οικογένεια, τι οικογένεια, υποτίθεται οικογένεια, υπήρχαν από το 2020 για κακοποίηση, έκδοση κτλ. Και είχαν διαβιβαστεί στις αρμόδιες διοκτικές αρχές, και εμείς το 2025 τρεις φορές φιλοξενήσαμε τα παιδιά αυτά στο νοσοκομείο Παιδών Αγίας Σοφίας με εισαγγελική εντολή. Συγκεκριμένα, στα μέσα Ιουνίου μέχρι τέλος Ιουλίου ήρθαν τα δύο αγόρια κακοποιημένα, παραμελημένα. Εμείς, όπως κάνουμε πάντα, από την πρώτη στιγμή ψάχναμε προνοιακή μονάδα να τα φιλοξενήσει, αλλά δυστυχώς, όπως συμβαίνει με δεκάδες παιδιά που είναι στα δύο παιδών, δεν υπάρχει θέση φιλοξενίας και τα παιδιά παρέμειναν 1,5 μήνα παρκαρισμένα εκεί, έως ότου ήρθε ο πατέρας, τα πήγαγε. Αμέσως εμείς αυτό το καταγγείλαμε στην αστυνομία και στείλαμε και σχετικό έγγραφο στην εισαγγελία. Η δεύτερη φορά ήταν...
0: Τα πήγαγε μας λέτε έτσι, τα πήρε παρά την εντολή του εισαγγελέα. Και δεν έγινε τίποτα έτσι, μάλιστα.
7: Και δεν έγινε τίποτα. Τη δεύτερη φορά έρχονται τα τρία παιδιά, προσέξτε πια, και το κορίτσι, στο τέλος Αυγούστου το 2025. Σε μία εβδομάδα όλοι τα παγάγει ο πατέρας. Και πού είναι εμείς αυτό το δηλώνουμε? Εν τω μεταξύ, οι δύο γονείς που έρχονται στο νοσοκομείο είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι συνεχώς δημιουργούν επεισόδια, δίνουν χαρτιά για τα παιδιά αμφιβόλου γνησιότητας, δεν γνωρίζουμε τι παιδιά είναι αυτά, αν λέγονται, γιατί μία φορά έδιναν το όνομα του πατέρα ως επώνυμο, μία έδιναν της μητέρας. Πραγματικά δηλαδή οι κοινωνικές μας υπηρεσίες στο νοσοκομείο έκαναν πολύ μεγάλη προσπάθεια να συνεννοηθούν με αυτούς τους γονείς. Έδειχναν δηλαδή σημάδια από τότε, γι' αυτό το λέω αυτό και το αναφέρω. Και σε μία εβδομάδα πάλι, όπως σας είπα, μετά τα απαγάγει ο πατέρας, δηλώνουμε εμείς την εξαφάνιση ότι εξήλθαν λάθρα και στην εισαγγελία και στην αστυνομία. Και τρίτη φορά, στο τέλος του Σεπτέμβρη, έρχεται το κορίτσι, το οποίο βρίσκουμε από το δρόμο, βρίσκει οι εισαγγελικές αρχές και η αστυνομία, έρχεται με εισαγγελική εντολή, μένει 4 μέρες και φεύγει και αυτό, εξέρχεται αυτό το πήρε ο πατέρας. Αυτά τα δηλώνουμε εμείς στην αστυνομία. Και λέω εγώ ότι δεν θα έπρεπε να ενεργοποιηθεί αυτό το κράτος κοινωνικής προστασίας, να έχει στα ραντάρ αυτή την οικογένεια από το 2020 και ειδικά το 2025 που υπάρχουν οι νοσηλείες. Δεν θα έπρεπε να συλληφθούν οι γονείς για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο να πάνε φυλακή? Δεν θα έπρεπε να γίνει έρευνα μέσα στο σπίτι? Δεν θα έπρεπε να προστατευτούν τα παιδιά? Αν μου λέτε τώρα ότι το παιδί αυτό ήταν 2 χρόνια κατεψυγμένο, σημαίνει ότι δεν έγινε ποτέ έρευνα στο σπίτι από την αστυνομία, όταν εμείς δηλώναμε την εξαφάνιση των παιδιών.
0: Είναι,
7: είναι
0: συγκλονιστικά αυτά μας λέτε, κύριε Γιαννάκο, και πραγματικά η δεύτερη έρευνα που πρέπει να γίνει είναι να δούμε ποιοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Και θίγεται ένα τεράστιο πρόβλημα και με την φιλοξενία παιδιών στα νοσοκομεία, με εντολή.
7: Το έχετε... είναι δυνατόν αυτό,
0: κύριε? Πόσα παιδιά είναι, κύριε Γιαννάκο, πόσα παιδιά είναι αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία? Ακούστε. Έχετε μια εικόνα?
7: Άκου, βγαίνουν τώρα κάποιοι και λένε ότι γιατί δεν φυλάμε εμείς τα παιδιά στα νοσοκομεία και φεύγουν. Σας ρωτώ εγώ, στα 2 παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής, που είναι παιδιά, νοσηλεύονται παιδιά με βαριές παθήσεις από όλη τη χώρα, που υπάρχουν 2 νοσηλευτές ή 3 ή 2 ή 1 ή 3 σε κάθε θάλαμο νοσηλείας. Αυτή τη στιγμή είναι 50 παιδιά με εισαγγελική εντολή. Είναι δυνατόν εμείς, φυλακοί είμαστε εμείς, να φυλάξουμε αυτά τα παιδιά? Έχουμε κάνει εκατοντάδες έγγραφα στους εισαγγελείς, στην αστυνομία, ότι εμείς αδυνατούμε τα παιδιά αυτά, πρέπει να πάνε σε προνοιακή μονάδα. Έρχονται εκεί για να κάνουν εξετάσεις και μένουν παρκαρισμένα ένα χρόνο και πάνω. Και ψάχνουμε εμείς να βρούμε προνοιακή μονάδα. Και τα παιδιά αυτά κάνουν φασαρίες, κλέβουν, δεν φταίνε τα παιδιά. Γιατί δεν είναι χώρος.
0: Μα δεν είναι χώρος να φιλοξενηθούν αυτά τα παιδιά.
7: Ένα παιδί υγιέστατο, το έχει κλείσει σε ένα θάλαμο, χωρίς σχολείο, χωρίς δραστηριότητα, δεν θα αντιδράσει.
0: Έτσι είναι. Κύριε Γιαννάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Είναι πολύ συγκλονιστικά αυτά που είπε ο κύριος Γιαννάκος και είναι ύλη για τον εισαγγελέα. Είναι ύλη για τον εισαγγελέα να διερευνήσει το τι ακριβώς έγινε. Με εντολή εισαγγελέα πηγαίναν τα παιδιά στο νοσοκομείο, πηγαίναν οι γονείς, ο πατέρας και τα πήγαγε και δεν έτρεχε τίποτα. Και δεν έκανε κανένας κανένα έλεγχο. Άρα εδώ πρέπει να διερευνηθεί η υπόθεση. Ποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του? Και εν πάση περιπτώσει, για το συνολικότερο πρόβλημα, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να φιλοξενούνται 50 παιδιά με εντολή εισαγγελέα ανηλίκων που έχουν πάει στα νοσοκομεία για να ελεγχθούν για την κατάστασή τους. Δηλαδή, αν έχουν κακοποιηθεί τα παιδιά και παραμένουν εκεί επειδή δεν υπάρχουν προνοιακές δομές να φιλοξενήσουν αυτά τα παιδιά. Εδώ υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Μαγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6947-789-989 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Και την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στον Αντωνή, στην Νεκταρία που μου στέλνουν τις καλημέρες τους στα social media. Την καλημέρα μου στον Δημήτρη, ο οποίος μου λέει στο Σκιώδη Στόλο των Πεντελεοφόρων δεν είναι και πολλών Ελληνοφοπλιστών. Ο Σκιώδη Στόλο είναι άλλο. των πετρελοφόρων είναι ρωσικά. Το ποιοι μεταφέρουν και αν τα μεταφέρουν και με συγκεκριμένες άδειες, γιατί πολλοί από αυτούς τα μεταφέρουν και με άδειες, γιατί δεν είναι απαγορευμένα όλα. Υπάρχουν και Έλληνες φοπλιστές. Ο Σάκης μου λέει: καλημέρα, Νίκο. Καλή Τετάρτη να έχουμε. Μια και καλύπτει το πολιτικό ρεπορτάζ της Κύπρου, έχω να σου μεταφέρω ότι συνεχίζεται το εσωτερικό μπιφ του Δημοκρατικού Συναγερμού με τον αβέροφη νεοφύτου να πετά καρφιά προς την Ανέτα Δημητρίου σχετικά με το Κυπριακό. Ο Ηλίας μου λέει: τεστ DNA έκαναν στην Ποειδήν ή όποια άλλη υπηρεσία να δουν ποιον είναι τα παιδιά. Προφανώς θα κάνουν τώρα, Ηλία, πάνω σε αυτό που λες. Η Μαρία μου λέει: είναι ντροπή για το κράτος και την κυβέρνηση να μην ασχολείται κανείς με το θέμα των μπαγκαρισμένων παιδιών στα νοσοκομεία, αντί ο υπουργός να γυρίζει τα κανάλια, να τσακώνεται για άσχετα θέματα, να στρωθεί να δώσει λύσεις στο πρόβλημα. Και είναι πολλά τα ζητήματα αυτά τα οποία πραγματικά είναι της καθημερινότητας, είναι τα ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να ασχολούμαστε και να βλέπουμε τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι τα πράγματα έχουν μια άλλη ατζέντα. Η πολιτική ατζέντα είναι η woke ατζέντα, ας πούμε, που έθεσε ο κύριος Γεωργιάδης ξαφνικά, μάλλον όχι ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Σαμαράς. Και ανταποκρίθηκε ο κύριος Γεωργιάδης και υπάρχει μια πολιτική αντιπαράθεση τώρα για αυτή τη φόρμα σχετικά με το φύλο, το ανεξάρτητο, το έτσι, το αλλιώς, το γιουβέτσι. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά μπαίνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε μια πολιτική κόντρα ανάμεσα στον κύριο Σαμαρά και στη Νέα Δημοκρατία σχετικά με μια αποκάλυψη τέλος πάντων της εφημερίδας Εστία για το κόμμα του ακαθάριστου φύλου, όπως χαρακτήρισε η Νέα Δημοκρατία. Πάμε στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο και τον Μέαρχη Αγροτικής Πολιτικής. Κύριε Ξανθόπουλο, καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
8: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας. Είμαστε πλέον σε πλήρη σύνθεση, η Βουλή λειτουργεί κανονικά. Εμείς ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν κάναμε διακοπές, όπως είπε και η Ρένα Δούρου. Προχωρήσαμε τις δουλειές μας και αναλάβαμε καινούργιες υποχρεώσεις. Το χαρτοφυλάκιο του Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η επιπλέον χρέωσή μου, ήμουν παλιά και ταυτόχρονα είμαι και τομεάρχης εσωτερικών, και άλλα και εγώ και οι υπόλοιποι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ετοιμαζόμαστε σήμερα για την εκλογή ή τη μη εκλογή της Έλληνας.
0: Εδώ, με την κυρία Ακρίτητα τώρα. Εδώ η κυβέρνηση, η πλειοψηφία έχει πάρει μία θέση. Δεν έχει δικαίωμα να πει εγώ, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που θέλω για τον Προεδρείο της Βουλής, δεν ψηφίζω. Γιατί χαρακτηρίζεται αντιθεσμική η στάση της Νέας Δημοκρατίας?
8: Κοιτάξτε, προφανώς έχει δικαίωμα. Έτσι, και γι' αυτό
0: διαφορετικά δεν θα υπήρχε στον κανονισμό.
8: Και γι' αυτό κλείνεται. Mm-hmm. Γι' αυτό κλείνεται. Επειδή ασκεί το δικαίωμά της κατά καταχρηστικό τρόπο. Κοιτάξτε, ο κανονισμός της Βουλής προβλέπει τη σύνθεση διακομματικού Προεδρείου. Άρα είναι δικαίωμα του κάθε κόμματος, δηλαδή εκλέγεται ο βουλευτής του κόμματος το οποίο εκπροσωπείται στο Προεδρείο. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ προτείναμε, ας πούμε, την κυρία Ακρίτα πριν από λίγο καιρό, όταν είχε χειρέψει η θέση του αντιπροέδρου του ΠΑΣΟΚ, πήγε ο κύριος Κουκουλόπουλος. Παραδοσιακά και με βάση το κονσένσους και τον κανονισμό της Βουλής, οι προτινόμενοι ψηφίζονται από τα κόμματα, εκτός εάν υπάρχουν ειδικά χαρακτηριστικά και κάποιοι βουλευτές δεν θέλουν να τους ψηφίσουν ακριβώς όπως το είπατε.
0: Να σας πω κάτι, Ξανθόπουλε. Αυτό επικαλείται και η κυβέρνηση. Λέει ότι η κυρία Κρήτα με τον τρόπο που εκφράζεται στα social media και όλα αυτά και έχει ανοίξει διάφορα θέματα. Έτσι, μάλιστα υπήρχαν και δικαστικές διαμάχες με τη σύζυγο του Πρωθυπουργού. Έτσι, προσέξτε, όπου είχε αποκαλέσει διάφορα δεύτερο, πράγματα. Έτσι.
8: Αυτό είναι το δεύτερο που ήθελα να πω. Άρα, η Νέα Δημοκρατία τι λέει? Ο τρόπος που ασκεί αντιπολίτευση η κυρία Κρήτα δεν μας βολεύει, δεν μας αρέσει.
0: Όχι, δεν λέει δεν μας βολεύει, λέει ότι είναι ακραίος τρόπος. Λοιπόν, αυτό λέει, έτσι.
8: Ωραία.
0: Ακραίος λαϊκιστικός τρόπος, δεν είναι ότι δεν μας βολεύει.
8: Αυτό λοιπόν έχει την εξής καθεστωτική αντίληψη. Θα αντιπολιτεύεστε με τρόπο που εγκρίνω εγώ. Το ακραίος τρόπος εγώ να προσφέρω.
0: Μα έχουν πάει στα δικαστήρια, κύριε Ξανθόπουλε. Δηλαδή υπάρχουν τέτοια θέματα.
8: Ένα προς ένα. Ας μείνουμε στο πολιτικό, θα πάμε και στα δικαστήρια. Ο τρόπος λοιπόν το οποίο χαρακτηρίζει ακραίο η κυβέρνηση είναι ο τρόπος που επέλεξε να πολιτεύεται η κυρία Ακρίτα. Άρα τι λέει η κυβέρνηση? Ότι εμένα δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος που αντιπολιτεύεται η Ακρίτα. Που αντιπολιτεύεται.
0: Τον θεωρεί ακραίο και λαϊκιστικό. Κρίνεται και αυτό που λέει. Εντάξει.
8: Λοιπόν, μπράβο. Να πάμε στα δικαστήρια. Η κυρία Ακρίτα έχει μία αντιδικία με την σύζυγο του πρωθυπουργού, την κυρία Γκραμπόφσκη, η οποία είναι ιδιώτης, δεν έχει δημόσια θέση, δεν έχει δημόσιο λόγο, κυρία Γκραμπόφσκη. Είναι λοιπόν μία αντιπαράθεση μεταξύ ιδιωτών, η οποία...
0: Ναι, όμως κρίνεται και το περιεχόμενο της αντιπαράθεσης όταν προφανώς αν οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στα social media ακόμα και για τη σύζυγο, όχι μόνο για τη σύζυγο του Πρωθυπουργού, να σας πω κάτι, όχι μόνο με τη σύζυγο του Πρωθυπουργού, με τον οποιοδήποτε πολίτη, αν η κυρία Ακρίτα κατακεραυνώνει ή σκοφαντεί πολίτες. Λέμε τώρα, εάν βάζω, έτσι.
8: Αν κατακεραυνών είναι δικαίωμά της, ναι, είναι δικαίωμά της.
0: Ναι, κρίνεται ο τρόπος, αλλά εδώ
8: Σηκωφαντή θα πάει στα δικαστήρια. Εδώ γίνεται το εξής. Έρχεται Νέα Δημοκρατία, αφενός μεν θεσμοθετεί, πως θεσμοποιεί μάλλον την αντιπαράθεση με έναν ιδιώτη, έστω και αν αυτός είναι η σύζυγος του Πρωθυπουργού, και δεν ψηφίζει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, και δεύτερον βάζει φρένο, βάζει
0: όλη δεν λέει αυτό, έτσι, εγώ το έθεσα.
8: Δεν μου αρέσει ο τρόπος που αντιπολιτεύεσαι. Mm-hmm. Αυτό είναι καθεστωτική αντίληψη. Διότι έτσι, κύριε Παναγιωτόπουλε, σε λίγο καιρό, αν το διευρύνουμε, δεν θα της αρέσει ο τρόπος, η πρόταση που κάνουμε για το Προεδρείο από το πλευρά του ΠΑΣΟΚ, δεν θα της αρέσει η πρόταση που κάνει το ΚΚΕ, και θα καταλήξουμε σε μονοκομματικό Προεδρείο. Δηλαδή το τραβάω στην απόλυτη. Το διωγγώνω απολύτως αυτό για να καταλάβει οι ακροατές μας το ατελέσφορο και το αντιθεσμικό της Νέας Δημοκρατίας. Εν πάση περιπτώσει, κρινόμαστε όλοι. Εμείς θεωρούμε ότι δεν έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση αυτή την κίνηση. Εμείς θα στηρίξουμε, όπως και όλη η αντιπολίτευση, την κυρία Ακρίτα, ακριβώς γιατί αυτό προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής. Εάν τώρα η Νέα Δημοκρατία δεν καταψηφίσουμε στην πρόταση, και αυτό είναι ενδεικτικό του κανονισμού της Βουλής, έχει μόνο παρόν, η αποδοκιμασία δηλαδή εκφράζεται με παρόν στην εκλογή του Προεδρείου της Βουλής, θα δούμε τι θα γίνει.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο σε σχέση με την αντιπαράθεση ανάμεσα στη Σαμαρά και κυβέρνηση σχετικά με το Άρεν Θήλη, άλλο στο δημόσιο, στο ΝΕΟΠΗ. Ποιο είναι το σχόλιο σας?
8: Κοιτάξτε, νομίζω ότι κάνουμε την τρίχα τριχιά. Άκουσα την κατάληξη της προηγούμενης ενότητας ότι εδώ τα ζητήματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, ότι η κοινωνία αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά θέματα, και αντί να κουβεντιάζουμε είτε για τα διεθνή είτε για τα ουσιαστικά, βρήκαμε μία πλατφόρμα στην οποία η κυβέρνηση έδωσε μια εξήγηση ότι δεν ήταν επιλογή δική μας, αλλά ήταν της τεχνικής εταιρείας η οποία ανέλαβε την πλατφόρμα, και έβαλε το τρίτο. Δηλαδή είναι καυγάδες στη δεξιά πολυκατοικία για ζητήματα τα οποία δίνουν ταυτότητα στις συντηρητικές απόψεις. Σαφώς υπάρχει δυνατότητα του πολίτη να εκφράζει ότι δεν ανήκω σε ένα από τα δύο φύλλα, αλλά δεν είναι το κύριο πρόβλημα της κοινωνίας αυτό. Το πρόβλημα της κοινωνίας είναι η ακρίβεια, το πρόβλημα της κοινωνίας είναι τα ψηλά νίκια, είναι η περίοδος τώρα που οι φοιτητές ψάχνουν, οι νέοι φοιτητές ψάχνουν σπίτια και είναι απλησίαστε για τη μέση οικογένεια, οι συνθήκες δουλειάς, έτσι αυτά τα 13 ώρα που έχουν γίνει καθεστώς, είδαμε όλοι το καλοκαίρι του τι γίνεται στις περιοχές που δουλεύουν οι νέοι κυρίως σεζόν, αυτά είναι τα προβλήματα. Άρα λοιπόν εμείς ανεβαίνουμε στην Θεσσαλονίκη με την θετική μας ατζέντα, καταθέσαμε ήδη μια πρόταση για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, είναι 224 δισεκατομμύρια κύριε Παναγιωτόπουλε. Ένας ολόκληρος προϋπολογισμός δηλαδή οφείλεται από ιδιώτες. Αυτά είναι τα προβλήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ή να προτείνουμε λύσεις, και τα υπόλοιπα της δεξιάς πολυκατοικίας ας τα βρουν μεταξύ τους.
0: Κύριε Ξανθόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
8: Εγώ την καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave
10: Αλφα 94,7.
11: Πόσοι αγαπημένοι σας παραδοσιακοί και νόστιμοι φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες. Ασυναγώνιστες τιμές. Συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
12: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
12: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
12: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
13: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-306892.
14: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Ότι έχει ξεσπάσει πόλεμος με τον κύριο Σαμαρά για τη Walk Agenda. Σας κατηγορώ ότι είστε Walk κόμμα σχετικά με το θέμα των φύλων και την πλατφόρμα του ΕΟΠΗ.
8: Εντάξει, τώρα ακούγονται διάφορα. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δώσει επανειλημμένες εξετάσεις σε διάφορα ζητήματα και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς έτσι να μιλήσει γι' αυτό. Θυμάστε ότι ακόμη και στο γάμο των ομοφύλων που υπήρχε μια έτσι έντονη συζήτηση από όλες τις πλευρές, εγώ ας πούμε έφνηση είμαι από εκείνους που καταψήφισα το νομοσχέδιο.
0: Ήταν λάθος αυτό, κύριε Γιουλέκα, που το πληρώνει η Νέα Δημοκρατία.
8: Κύριε Παναγιωτόπουλε, εγώ θα σας πω ότι ήταν σωστό το γεγονός ότι υπήρχε η ευχέρεια να ψηφίσουμε κατά συνείδηση. Όταν άλλα κόμματα, και θυμάμαι τότε το ΣΥΡΙΖΑ που είχε βάλει κομματική πειθαρχία στο θέμα αυτό, που ήταν και ένα ζήτημα ταυτοτικό για το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, σύμφωνα με τις ιδεολογικές του αρχές, εμείς από την δική μας πλευρά είχαμε την ευχέρεια της επιλογής. Και είμαι ένας από τους που σας είπα ότι έκανα μια διαφορετική επιλογή από την εισήγηση. Αυτό θέλω να πω δηλαδή ότι δείχνει ότι στη Νέα Δημοκρατία πραγματικά είμαστε ένα ευρύ χώρο κόμμα, χωρούν όλες οι απόψεις
7: και δεν έχουμε, ξέρετε, κανένα πρόβλημα.
0: Αυτό, ναι, αλλά ήταν λάθος επιλογή η συγκεκριμένη απόφαση. Πέρα από αυτό που λέτε ότι ήταν σωστό ότι ψηφίσαμε κατά συνείδηση.
7: Κατά τη δική μου άποψη, σε κάποια θέματα έπρεπε να κάνουμε μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση και να προχωρήσουμε, αφού είχαμε ακούσει έτσι και άλλες απόψεις κτλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό παρήθε, τελείωσε.
0: Θα πρέπει να διορθωθεί αυτό, γιατί υπάρχουν κάποιες φωνές με στην Δημοκρατία που λένε ότι πρέπει να το αλλάξουμε.
7: Σε κάθε περίπτωση αυτό έχει οριστικά τελειώσει. Δεν νομίζω τώρα ότι μπορούμε να επαναφέρουμε το ζήτημα. Το θέμα είναι ότι, επαναλαμβάνω, ότι σε ένα κόμμα δημοκρατικό, αλλά όχι δημοκρατικό στους τύπους, δημοκρατικό στην ουσία, είναι πολύ σημαντικό ο καθένας να έχει τη δυνατότητα της επιλογής του. Και η Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον σε αυτό, πράγματι έχει μια παράδοση. Σε πάρα πολλά ζητήματα που είχαν να κάνουν είτε με θέματα συνείδησης, είτε με θέματα, ξέρετε, διαφορετικών έτσι προσεγγίσεων και τάσεων, η Νέα Δημοκρατία

0: που μπορεί να ισχύει σε μια δημοκρατία. Και θεωρώ ότι έτσι πρέπει να λειτουργούν τα κόμματα, με την βαθιά έτσι δημοκρατικότητα που ισχύει στη δική μας παράταξη. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει αποδείξει.
1: Εδώ έχουμε όμως αυτή την αντιπαράθεση με τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς ουσιαστικά λέει ότι αυτή η Νέα Δημοκρατία έχει αλλοιωθεί, έχει μετάλλαξει, δεν είναι η Νέα Δημοκρατία των αρχών του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Θέτει αυτές τις ατζέντες, θέτει, είναι δύο οι πυλώνες που κινείται, αυτή η woke ατζέντα και τα εθνικά θέματα. Και βλέπουμε και την αντίδραση, θα έλεγα την υπεραντίδραση της κυβέρνησης απέναντι στον κύριο Σαμαρά. Σας φοβίζει το κόμμα Σαμαρά και αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς σας ενοχλούν? Έχει αλλάξει η Νέα Δημοκρατία?
0: Θα σας πω ευθέως, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δεν ξέρω εάν τελικά θα γίνει το κόμμα του κύριου Σαμαρά. Όπως φημολογείται αυτή τη στιγμή, όλα είναι υποθέσεις εργασίας, γιατί ο κύριος Σαμαράς δεν έχει προχωρήσει το επόμενο βήμα. Ακούγεται, γράφεται, λέγεται ότι το πιθανότερο είναι ότι θα κάνει το κόμμα του. Εγώ μέχρι τελευταία στιγμή περιμένω να δω εάν τελικά θα επικρατήσει αυτή η άποψη που λέει ότι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς το κόμμα ή αν δεν θα επικρατήσει. Σε κάθε περίπτωση όλο αυτό σίγουρα δεν είναι μια ευχάριστη εξέλιξη, το καταλαβαίνετε. Αλλά από την άλλη πλευρά εμείς θα προχωρήσουμε με βάση το έργο μας και θα κριθούμε με βάση το έργο και κυρίως τα αποτελέσματα της δουλειάς μας. Στη δημοκρατία πάντοτε υπήρχαν τέτοια ζητήματα και στο παρελθόν υπήρξαν κινήσεις που έγιναν και από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, από κάποιους οι οποίοι δημιούργησαν τις δικές τους πολιτικές κινήσεις. Ωστόσο αυτό δεν σταμάτησε την πορεία της δικής μας παράταξης. Εμείς τουλάχιστον έχουμε μια συσπήρωση πάρα πολύ δυνατή. Τα στελέχη μας παντού στη βάση, στην κορυφή είναι ενωμένα, έτσι προχωρούμε και ειλικρινά σας το λέω, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι βεβαίως θα ευχόμουν να μην υπήρχε κάτι τέτοιο και εύχομαι μέχρι τελευταία στιγμή.
1: Πιστεύετε ότι
0: να μην γίνει το κόμμα Σαμαρά. Αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς έχουμε τη δουλειά μας μπροστά, από το κυβερνητικό μας έργο θα κριθούμε και όχι από οτιδήποτε άλλο.
1: Πιστεύετε ότι τα κοίτα του κ. Σαμαρά είναι πολιτικά, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έχει κινηθεί πιο αριστερά στο κέντρο με μια ατζέντα η οποία δεν εκφράζει τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους, άρα βλέπει αυτό το πολιτικό κενό και έρχεται ο κ. Σαμαράς, ή είναι προσωπική υπόθεση ή είναι ένα γυνάτι του κ. Σαμαρά?
0: Κοιτάξτε, δεν θέλω να ερμηνεύσω τώρα τα κίνητρα και τις προθέσεις του κ. Σαμαρά, δεν μπορώ να το κάνω εξάλλου. Θα σας έλεγα όμως το εξής, ότι η Νέα Δημοκρατία πάντοτε ήταν ένα ανοιχτό πολυσυλλεκτικό κόμμα. Είναι το κόμμα που εκφράζει με τις παλιές έννοιες την κεντροδεξιά και νομίζω ότι αυτή είναι μια βάση από την οποία δεν έχουμε μετακινηθεί. Πολλές φορές όμως και επί του Αντώνη Σαμαρά έγιναν ανοίγματα προς όλες τις πλευρές και μάλιστα δεν θα ξεχάσουμε ότι τότε υπήρχε και συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, γιατί υπήρχε η αναγκαιότητα η πολιτική τότε να κυβερνηθεί ο τόπος. Άρα θέλω να πω δηλαδή ότι αυτά τα ανοίγματα και το άνοιγμα προς το κέντρο που έκανε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης ήταν ένα απόλυτα πετυχημένο άνοιγμα, γιατί αυτό επιβεβαιώθηκε μέσα από τις εκλογές. Σαφώς η Νέα Δημοκρατία κοιτάζει και προς το κέντρο, κοιτάζει και προς τα δεξιά της. Δεν εννοώ για την άκρα δεξιά ασφαλώς, με την οποία δεν έχουμε καμία επαφή και καμία απολύτως ταύτιση. Αλλά εννοώ αυτούς που κινούνται στην δεξιά πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, όπως και αυτούς που κινούνται στο κέντρο. Δεν μπορείς, όταν κάποιος θέλει να έρθει στο κόμμα σου, όταν κάποιος θέλει να έρθει στην παράταξή σου, να του πεις, ξέρεις, δεν σε θέλω. Εμείς δεν είμαστε ένα κλειστό κόμμα, επαναλαμβάνω, στρατιωτών.
1: Γιατί ακούσαμε και τον κύριο Τσούτσια, εκπρόσωπο του κ. Σαμαρά, που έλεγε για το ΠΑΣΟΚ, για το ΛΑΟΣ και αυτά και τα ανοίγματα που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία.
0: Εξέφρασε τις δικές του απόψεις, εν πάση περιπτώσει δεν είναι τώρα το θέμα, δεν είναι ο κύριος Τσούτσιας το πρόσωπο της κεντρικής πολιτικής κοινής. Ο κύριος Σαμαράς, εάν θα κάνει, αν δεν θα κάνει το κόμμα του, αυτό είναι κάτι που αφορά στον ίδιο. Σας είπα ότι ασφαλώς δεν είναι για μας.
1: Εάν το κάνει και πάρει ένα ποσοστό, επειδή ακούγεται διάφορα σενάρια, θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία, αν δεν πάρει την αυτοδυναμία, να συνεργαστεί με το κόμμα του κύριου Σαμαρά?
0: Μέσα από αυτές τις υποθέσεις, κύριε Παναγιωτόπουλε, η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να αναζητήσει συνεργασίες, εάν δεν έκανε κτλ. Εμείς όμως είμαστε προσανατολισμένοι σε τελείως διαφορετικό, σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Όταν η Νέα Δημοκρατία διανύει την δεύτερη τετραετία της, είναι στο τέλος, ας πούμε, στους τελευταίους μήνες, τελευταίους 10 μήνες, περίπου έτσι θα γίνουν την άνοιξη οι εκλογές του 2027, στο τελευταίο έτος της δεύτερης θητείας της, Και όταν βλέπουμε από τα δημοσκοπικά ευρήματα, γιατί ως τώρα αυτά τα οποία μπορούμε να πάρουμε υπόψη μας είναι τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, ότι η Νέα Δημοκρατία σταθερά προηγείται με διπλάσιο ποσοστό.

0: αυτό από το δεύτερο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία έχει ως στόχο την αυτοδυναμία. Το έχει ξεκαθαρίσει και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος
1: Μητσοτάκης. Αν δεν επιτευχθεί αυτός ο στόχος, κύριε Γκιουλέκα, όμως, δεν θα αναζητήσετε συνεργάτες.
0: Εάν δεν επιτευχθεί, κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτός ο στόχος, τότε θα δούμε σίγουρα το συμφέρον του τόπου τι ορίζει. Εγώ θα σας έλεγα τελείως έτσι θεσμικά ότι η Νέα Δημοκρατία πάντοτε έβαζε το εθνικό συμφέρον πάνω από το κομματικό. Εμείς λοιπόν επιδιώκουμε την αυτοδυναμία. Εάν δεν επιτευχθεί η αυτοδυναμία, τότε με βάση τα δεδομένα τα οποία θα υπάρχουν από τις κάλπες, που αυτή είναι και η βούληση και η εντολή του ελληνικού λαού, θα δούμε πώς θα κινηθούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι τελείως λάθος για μας, εννοώ για τα στελέχη μας και για την παράταξή μας, να μπαίνουμε σε μια σεναριολογία με ποιον θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε την επόμενη μέρα, όταν ο στόχος μας, και ένας στόχος που είναι εφικτός, δεν είναι ένας στόχος ουτοπικός, ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε το έργο μας στην τετραετία 27-30 με αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Αυτό πιστεύουμε και μπορούμε να το καταφέρουμε, και εκεί θα προσανατολιστεί η μάχη που θα δώσει η Νέα Δημοκρατία. Να κριθεί από το έργο της και να διεκδικήσει την εντολή για την επόμενη τετραετία. Νομίζω ότι είναι κάτι που δεν απέχει ούτε από την πραγματικότητα και γι' αυτό ακριβώς αποτελεί για μας τον μοναδικό, τον πρωταρχικό μας στόχο και σκοπό. Εμείς δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να μπούμε σε ένα παζάρι, αν το θέλετε, ούτε ιδεών, ούτε σε ένα παζάρι εκλογικό. Εμείς αυτό το οποίο πιστεύουμε είναι ότι η Ελλάδα όσες φορές είχε κυβερνήσει συνεργασίας, πράγματι πέρασε από διάφορες περιπέτειες. Θυμόμαστε τις κυβερνήσεις αυτές όπου κρυολογούσε ο ένας και παθαίναμε γρήπη όλοι μαζί. Έτυχε ο ένας που λένε και παθαίναμε γρήπη, είναι κρυολόγημα ολόκληρη κυβέρνηση. Ότι πολλές φορές κολλούσαμε σε απλά νομοσχέδια γιατί υπήρχαν τελείως διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες σε πολλούς κυβερνητικούς εταίρους. Άρα έχει αποδειχθεί ότι η δική μας πολιτική κουλτούρα δεν ευνοεί τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Αντίθετα, θα σας έλεγα ότι οι ισχυρές κυβερνήσεις, όπως η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του 19-23 και του 23-27, το χρόνο που θα διανύσουμε δηλαδή σε λίγους μήνες μέχρι τις εκλογές, είναι μια κυβέρνηση που είχε την ευκαιρία να παραγάγει έργο και παρήγαγε έργο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Παναγιώτοπουλε. Καλημέρα. Ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
1: Να είστε καλά. Χάι, Αναστασία. Ο Δημήτρης μου λέει ρωτήσει τι ακριβώς αρμοδιότητες έχει το Μακεδονία Στράκης, γιατί δεν υπάρχουν υφυπουργοί αρμόδιοι για Πελοπόννησο, Θεσσαλία, παραδείγματος χάρη. Αυτό είναι θέμα κυβερνητικού σχεδιασμού. Ο Ιωάννης, τα είδαμε ότι κάθε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εκφράζει την άποψή του και καταλαβαίνουμε και με την επιστολική ψήφο των 70 βουλευτών για την εξεταστική για τα Τέμπη, ο Μητσοτάκης αποφάσισε για τους βουλευτές και το επέβαλε. Ο Πάνος μου λέει, τη θυμάστε τη μεγάλη επιτυχία στο χωριό της Ευρυτανίας. Ζούσαμε με τα ποντίκια και τα παιδιά μας δέχτηκαν μπούλινγκ, λέει η οικογένεια από τα φουρνά, έτσι. Ο Ανδρέας, καλημέρα από την Ναύπακτο. Καλημέρα, Ανδρέα μου. Η Μαρία μου λέει: αναλυνόμαστε σε ανού συζητήσει αν είναι πρόβλημα Σαμάρα για την Νέα Δημοκρατία. Αντί να μας απασχολούν ζωτικά θέματα, δεν διαφωνώ καθόλου. Απλώς είχαμε αυτή την υπεραντίδραση και τώρα έχουμε και στα εθνικά θέματα ακόμα μία κίνηση της Τουρκίας, η οποία με ρηματική διακοίνωση στην Αθήνα. Λέει ότι δεν επιτρέπουμε δραστηριότητες που αλλάζουν το status quo στο Αιγαίο. Σύμφωνα με τη Μιλιέτ, η τουρκική πλευρά διαβίβασε στις ελληνικές αρχές κείμενο όπου καταγράφονται οι αντιρρήσεις για τις πρόσφατες ελληνικές πρωτοβουλίες και μιλάει για αποστατικοποίηση των νησιών κτλ. Κτλ. Θα έχουμε πάρα πολλά επεισόδια σε αυτό το σενάριο που έχει να κάνει με τις ελληνικές σχέσεις. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου κοντά μας. Καλώς την.
2: Καλημέρα.
1: Κίνηση έξω.
2: Χαμός.
1: Τα σχετικά και
2: τα γνωστά.
1: Πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο. Θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων για συνέχεια Τάκης Χατζής, Αθηνά Ιδανέκα για 2 ώρες κοντά σας. Να είστε πάντα καλά. Προσοχή εκεί έξω στους δρόμους.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τον Κοκκινομήλο μέχρι το Εγάλεο. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείου ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας μέχρι Κύμης και προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Κλιμακώνονται οι σχέσεις Ρωσίας-Γερμανίας, καθώς το Βερολίνο απέδωσε επίσημα στη Μόσχα την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν που σημειώθηκε στις 4 Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε σειρά μέτρων κατά της Ρωσίας, μεταξύ των οποίων το κλείσιμο του ρωσικού γενικού προξενείου στη Βόνη, την καταγγελία της συμφωνίας για το ρωσικό σπίτι στο Βερολίνο, καθώς και την αυστηροποίηση των ελέγχων εισόδου για Ρώσους υπηκόους, ενώ αναμένονται και νέες ευρωπαϊκές κυρώσεις. Για στημένη προβοκάτσια κατηγόρησε το Βερολίνο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Υποστήριξε πως η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να στρέψει την προσοχή της κοινής γνώμης μακριά από την αναταραχή που προκαλεί η πτώση της δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντιχ Μέρτς. Για ένα εντελώς αβάσιμο και παρατραβηγμένο πρόσχημα έκανε λόγο η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξει απάντηση. Την απόφαση της Γερμανίας να προχωρήσει σε μέτρα κατά της Μόσχας χαιρέτησαν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, οι εταίροι του Βερολίνου και το ΝΑΤΟ. Συνάντηση για το ζήτημα αναμένεται να έχουν σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Πλήρη αλληλεγγύη προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία, εξέφρασε μέσω αναρτησής του και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δύο εμπορικά πλοία υπό τουρκική σημαία συγκρούστηκαν ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης στη θάλασσα του Μαρμαρά, σύμφωνα με το γραφείο του κυβερνήτη της πόλης. Στο σημείο έχουν σπεύσει πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Οι αρχές δεν έχουν καταφέρει να έρθουν σε επαφή με το δεκαμελές πλήρωμα του ενός πλοίου. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθούν προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα, ενώ η αστυνομική προανάκριση για τις συνθήκες υπό τις οποίες θανατώθηκε το βρέφος συνεχίζονται. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντικές θεωρούνται και οι καταθέσεις που αναμένεται να δώσουν τα τρία ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν στο σπίτι. Το 2025 τρεις φορές φιλοξενήσαμε τα παιδιά αυτά στο νοσοκομείο Παιδων Αγία Σοφία με εισαγγελική εντολή, γνωστοποίησε στον Αλφα Radio 989 ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος. Στις 12.30 στη Βουλή, ονομαστική ψηφοφορία για την εκλογή της Έλενα Ακρίτα, που έχει προταθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση της Αντιπροέδρου του Κοινοβουλευτικού Προεδρείου. Η Νέα Δημοκρατία και οι Νίκοι προτίθενται να ψηφίσουν παρόν, ενώ υπέρ της υποψηφιότητας αναμένεται να ταχθούν ΠΑΣΟΚ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας. Απόψε στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του για την επόμενη δεκαετία. Το σχέδιο του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης περιλαμβάνει μέτρα ύψους 7,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι βασικοί πυλώνες του προγράμματος αφορούν το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, τον εξορθολογισμό των φορολογικών βαρών και τη θέσπιση πατριωτικής εισφοράς για δίκαιη ανάπτυξη. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, νέο κύμα πληγμάτων κατά Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν από αμερικανικό πυραυλικό πλήγμα στο νότιο Ιράν, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη χαμήλια γιορτή, σύμφωνα με την Ιρανική Ερυθρά Ημισέλινο. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις κατά Αμερικανικών βάσεων σε Ιορδανία, Ιράκ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να απειλεί την Τεχεράνη με ακόμη σκληρότερα πλήγματα εάν συνεχίσει τα αντίπεινα. Σε υψηλά επίπεδα συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Τα 95 δολάρια το βαρέλι αγγίζει η τιμή του Brent. Τα 90 δολάρια η τιμή του αμερικανικού αργού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, στις 5.30 αναμέτρηση Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟ Κόφι. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηναή Νέγκα.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 36 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώς θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Αλφαρέδιο 989 και είναι στα μικρόφωνα η Αφίνα Ιδανέκα.
1: Ο
0: Τάστας Καρδιρανιάς στη ρύθμιση του ήχου και υπάρχει ένας γενικότερος χαμός με τους Τούρκους. Και αυτός ο γενικότερος χαμός με τους Τούρκους δεν ξέρω, Αθηναίδα, που θα μας οδηγήσει, πάντως δεν πάνε καλά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Αυτή ήταν εδώ, λένε τα νέα σήμερα, ο αρχηγός της τουρμιστικών υπηρεσιών της Τουρκίας και έκανε διάφορες συναντήσεις. Ο Ερντογάν πήγε στον Πούτιν.
1: Ναι.
0: Εδώ πέρα μερικοί αριστεροί νομίζω ότι ακόμα είναι κομμουνισμός στη Ρωσία.
1: Αυτό δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Μπορείς να μου το εξηγήσεις.
0: Δηλαδή,
1: η πιο υπεριαλιστική δύναμη.
0: Μαφία κατά
1: καλά, ναι. Καπιταλιστικός τρόπος ζωής επίσης.
0: Μαφία.
1: Πώς τα συγχαίουν αυτά και νομίζουν.
0: Έχει γίνει ένα μπέρδεμα. Νομίζω ότι είναι τα παλιά χρόνια. Δεν είναι τα παλιά χρόνια, αλλά το πρόβλημά μας είναι σύνθετο, γιατί η γειτονική χώρα, η Τουρκία, οι αναλυτές της, μάλλον οι στρατιωτικοί και πολιτικοί αναλυτές στα διάφορα τηλεοπτικά δίκτυα της Τουρκίας, θεωρούν σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα υπάρχει μία σύγκρουση με τη χώρα μας. Έχει γίνει μεγάλο θέμα, το θέμα του Αχιλλέα, δηλαδή αυτής της ασπίδας προστασίας της χώρας μας από ντρόνς, από πυράβλους κτλ. Και ένα από τα βασικά θέματα ήταν ο Γεωργιάδης, ο οποίος έκανε δηλώσεις για το Ισραήλ, γιατί είναι στρατηγικός αυτό, εταίρος και αυτά και τα λοιπά. Τους εξυμνούσε,
1: ναι,
0: ο Γεωργιάδης. Τα έχουν πάρει καλά από τα Τούρκοι, του τα ρίχνουν.
1: Σε λίγο θα μας τα εξηγήσει, θα τον έχουμε.
0: Ναι, θα τον έχουμε σήμερα. Λοιπόν, αυτά ως ένα πρόλογο. Σήμερα μείνετε κοντά μας μέχρι τις 11. Λοιπόν, σήμερα 5 χρόνια που δεν είναι μαζί μας ο Μίκης Θοδωράκης. Είναι 5 χρόνια που έχει φύγει από τη ζωή ο μεγάλος αυτός άνδρας, ο οποίος έφερε, πέρα όλων των άλλων, θα σου πω το εξής, έφερε τους ποιητές και τους έμαθε ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή Ελίτη, Σεφέρη, Γκάτσο, όλοι αυτοί, ας πούμε, τέλος πάντων, ήρθανε να το αφιερώσουμε αυτό εμείς σε ένα μικρό θέμα μουσικό για να γυρίσουμε.

0: Λοιπόν, τραγουδάει ο ίδιος, είναι μια σπάνια ηχογράφηση αυτού του καταπληκτικού τραγουδιού ενός τεράστιου μουσικοσυνθέτη, ενός τεράστιου ανθρώπου που, όπως είπα, πέρα από τα πολιτικά, και δεν τα υπολογίζω αυτά γιατί είχε εκεί ένα θέμα, αλλά έφερε την πίεση στα σπίτια μας. Τώρα για τα ψέματα θυμάμαι Αθηναίδα ένα παιδί, μια κοπελίτσα που πήγαινε στο Λύκειο και κάπως ήρθε η κουβέντα και λέει ο Σέφερης για τον ποιητή και έφυγα που γιώθηκα. Τέλος πάντων, θα έχουμε και τον υπουργό, τον κύριο Χριστοδήμα, σε λίγο, υποδομών και μεταφορών. Θα πούμε και για τα ελληνοτουρκικά λίγο περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής. Πάντως, αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία αυτή τη στιγμή στη σχέση με τη χώρα μας, έχω την εντύπωση ότι είναι λίγο, όχι λίγο, είναι αρκετά σοβαρό, και δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα δεν βλέπω τα κόμματα να ασχολούνται σοβαρά με αυτό το ζήτημα και το πώς η Τουρκία αντιμετωπίζει τη χώρα μας απέναντι σε μια Ελλάδα η οποία δεν έχει επιθετικά όπλα, εξοπλίζεται αμυντικά η Ελλάδα. Δηλαδή προσπαθεί να διασφαλίσουμε, εμείς προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την ειρήνη και την ηρεμία μας.
1: Ναι.
0: Δεν θέλουμε τίποτα εμείς από τους
1: Τούρκους. Είναι αμυντικό αυτό που κάνουμε εμείς. Γιατί πιστεύεις ότι τα κόμματα δεν ασχολούνται όμως, δεν πουλάει για να το πω λέει το θέμα.
0: Δεν ασχολούνται γιατί δεν ενημερώνονται σωστά. Μη σου κάνει εντύπωση.
1: Όχι, μου κάνει εντύπωση. Γιατί αν είναι τόσο θέμα, τόσο σημαντικό, έτσι.
0: Έλεγα προχθές.
1: Ειδικά προεκλογικά, πρέπει να πεις και ποιες είναι οι θέσεις σου.
0: Έλεγα προχθές εγώ εδώ και μάλιστα με πήρε ένας φίλος, μου λέει, δεν σε ενδιαφέρει το πρέταντορ του Λόρε Μεγάλε, επειδή είπα, ποιο πρέταντορ τώρα, ασχολούνται με κάτι το οποίο δεν έχει νόημα. Εδώ, χθες δεν το συζητάγαμε με μια φίλους που είμαστε. Μιλάμε για κάτι τώρα εδώ και μετά σου έρχεται μήνυμα στο κινητό διαφημιστικό για αυτό που μιλάς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μου έχει συμβεί 50 φορές.
1: Ο Χρήστος,
0: λοιπόν,
1: ο Δήμας
0: το πρέτατο του Μάραν. Εδώ έχεις και κάρτες και οι πιστοτικές σου κάρτες ξέρουν τι αγόρασες, ξέρουν σε ποιο σημείο βρίσκεσαι από το αυτοκίνητό σου που έχει το μηχάνημα αυτό
1: το GPS. Και στα social media τα βάζουμε και μόνοι μας.
0: Βάζεις στα social media. Κάνεις αναρτήσεις, χρόνια πολλά Λευτεράκι, τι ωραίος που ήσουν χτες και κάτι τέτοιες μπουρδες που διαβάζω. Άσε δε που έχω μεγάλη ένσταση που βάζουν κηδείες. Άστο ρε Μεγάλε. Έχασα τον πατέρα μου, λέει, τι να κάνουν δηλαδή. Πρέπει να το δούμε στα social media αυτό.
1: Τι βάζουν, την κηδεία ή το γεγονός.
0: Δεν βάζω, κηδεύτηκε λέει ο μπαμπάς. Και εμένα,
1: εντάξει,
0: πατέρα,
1: πώς είχαν παλιά και δύο χαρτά. Αυτή είναι η συνέχεια.
0: Έλα εσύ τώρα, εντάξει, πρωί-πρωί δηλαδή να
1: ανοίξει. Δεν ξέρω πώς πήγε αυτή η συζήτηση. Ο Χρήστος Δήμας, υπουργός μεταφορών, είναι στην γραμμή μας. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Υπουργέ, γίνεται πολύ μεγάλος λόγος και πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτή την εθνική Αθηνολαμίας. Και δεν υπάρχει, λέει ο Χρυσοχοίδης, καμία λύση αν δεν γίνει ένας δρόμος. Τι γίνεται με αυτό? Κανονικά πρέπει να τον έχετε παραδώσει τον δρόμο, αλλά μπάσπτωση. Υπάρχει τέτοια προοπτική?
2: Επειδή δεν άκουσα, επαναλάβετε το ερώτημα παρακαλώ. Για την Αθηνών Λαμίας είπατε τι?
0: Είπα, ο κύριος Χρυσοχοίδης είπε ότι δεν υπάρχει λύση, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πρέπει να είσαι μάγος για να αλλάξει τα πράγματα. Και εκτός αν υπάρχει δρόμος. Ένας δρόμος ο οποίος να οδηγεί κάπου αλλού με τα φορτικά κτλ. Και λέω, αυτό αν είναι έτσι, 7 χρόνια κυβέρνηση, θα έπρεπε να το έχετε παραδώσει ένα τέτοιο έργο.
2: Ωραία. Πάμε να δούμε ένα-ένα τα ζητήματα. Αρχικά, αν αναφέρεστε παραδείγματος χάρη στην Αττική Οδό, εκεί που ενώνεται με την Εθνική Οδό στον κόμβο της μεταμόρφωσης, άρα εκεί που ενώνονται οι δύο αυτοκινητόδρομοι, νομίζω ότι ήδη όποιος περνάει από εκεί πέρα βλέπει τις εργασίες οι οποίες γίνονται, και ο στόχος είναι να τα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται από το Ελευθέριος Βενιζέλος και κινούνται επί της Αττικής Οδού, τα οποία είναι σταματημένα στον κόμβο της μεταμόρφωσης, ακριβώς επειδή πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται από την Ελευσίνα και θέλουν να βγουν στην Αθηνών Λαμίας, πλέον έχουν ξεκινήσει οι εργασίες από τις αρχές Αυγούστου. Όποιος κινείται εκεί πέρα το βλέπει, και μέχρι τέλος του έτους θα έχει παραδοθεί στην κυκλοφορία, όπου πλέον τα αυτοκίνητα είτε έρχονται από την Ελευσίνα είτε από το Ελευθέριος Βενιζέλος, θα μπαίνουν με δύο διαλυτές λωρίδες.
0: Το κατάλαβα αυτό, αλλά εγώ λέω δεν μπαίνω ούτε στην Αττική. Εγώ φεύγω από εδώ, που είμαστε από την Καλυφτάκη, γιατί είμαστε κάτω Κηφισιά ο σταθμός. Βγαίνω στην Εθνική Οδό και θέλω να πάω στο Sky, επίσκεψη τον Αλαφούζο. Αλλά για να πάω θέλω μία μισή ώρα. Αυτό πώς θα διορθωθεί αυτό.
2: Δεν μιλάτε συνεπώς μόνο για την Αθηνών Λαμίας, μιλάτε για το κυκλοφοριακό γενικότερα.
0: Όχι, αυτό που αυτή η Αθηνών Λαμίας είναι αυτή, δεν είναι...
1: Πάρα πολλοί πολίτες, κύριε, και έχει επιπτώσει σε πάρα πολλούς τομείς και στην παραγωγικότητα του Έλληνα.
0: Πώς θα φτάσω στον
1: Αλαφούζο. Τρεις ώρες στον Αλαφούζο, θες να φτάσεις και εσύ.
0: Έχουμε ραντεβού.
2: Πάμε λοιπόν σε αυτό το ερώτημα. Κάνουμε δύο πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες αποσκοπούν στο να μειώσουμε τα βαρέα οχήματα από τον αστικό ιστό, με αποτέλεσμα να διευκολύνουμε και την κίνηση. Η πρώτη είναι, όπως ξέρετε, πριν από τρεις μήνες υπογράψαμε την σύμβαση για την δημιουργία του τριπλού κόμβου του Σκαραμαγκά, το οποίο πράγματι θα ελαφρύνει και τον αστικό ιστό και την εθνική οδό, αλλά παράλληλα ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός την πρόθεσή μας και συζητάμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώς θα δημιουργηθεί η σύνδεση μεταξύ με αυτοκινητόδρομο, μεταξύ της Ελευσίνας και των Ινοφύτων, το οποίο πράγματι είναι η παράκαμψη Αττικής, θα διευκολύνει πάρα πολύ, καθώς θα απομακρύνει τα βαρέα οχήματα οριστικά από το κέντρο της πόλης. Την ίδια στιγμή και η Τροχέα έχει λάβει πολύ σημαντικά μέτρα, προσπαθώντας ειδικότερα τις ώρες αιχμής να βοηθήσει και ειδικότερα στον Κηφισό.
0: Είπα ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο κ. Ξουχοίδης. Το δήλωσε χθες. Εγώ λέει δεν μπορεί να κάνω τίποτα. Θαύματα δεν γίνονται. Πρέπει να γίνει δρόμος. Αυτό είπε ο Υπουργός
2: Τροχέας. Αρχικά δεν γίνεται κάτι από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτό νομίζω το
0: ίσως 7 χρόνια κυβέρνηση όμως δεν είναι στο στιγμές.
2: Γι' αυτό ακριβώς σας εξηγώ και τι παρεμβάσεις κάνουμε και το τελευταίο χρονικό διάστημα. Yeah. Όπως επίσης βλέπετε και σε όλη την χώρα ότι παραδίδονται πολύ σημαντικά έργα
0: υποδομών,
2: τα οποία επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω.
0: Ναι, ναι, λέω δεν είμαστε στην άλλη χώρα, είμαστε εδώ. Ρωτάω για την Αττική εγώ.
2: Και για την Αττική σας απάντησα, κύριε Χατζή, και συνεχίζω να απαντώ. Ένας πολύ σημαντικός, λοιπόν, πολύ σημαντικό είναι και η εξέλιξη της γραμμής 4 του μετρό, όπου ήδη ο ένας από τους δύο μετροπόντικες έχει ολοκληρώσει την πορεία του. Ο δεύτερος θα ξεκινήσει πολύ σύντομα, καλώς ερχόντων των πραγμάτων, με σκοπό να φτάσει τους επόμενους μήνες και αυτός να ολοκληρώσει την πορεία του. Αλλά και η πλήρης αντικατάσταση όλων των λεωφορείων θα έχετε δει προφανώς, κυκλοφορείτε και οι δύο στην Αττική, ότι το τελευταίο 1,5 χρόνο έχουμε αντικαταστεί στο σύνολο του στόλου των αστικών λεωφορείων. Άρα το να προσπαθήσουμε να αναβαθμίσουμε και τις αστικές συγκοινωνίες, αλλά το σύνολο των μέσων μαζικής μεταφοράς, είναι εξαιρετικά σημαντικό, ώστε να μπορέσουμε όλοι μας να γλιτώσουμε πολύ περισσότερο χρόνο κατά τη διάρκεια των μετακινήσεών μας. Όμως μαγικές λύσεις όμως προφανώς δεν υπάρχουν.
0: Να ρωτήσω κάτι. Έχουμε πάρα πολλά παράπονα σε ό,τι αφορά τις πινακίδες και αυτοκινήτων και μηχανών που δεν έχετε να τους δώσετε πινακίδες. Είναι στη δική σας αρμοδιότητα αυτό ή είναι άλλος?
2: Είναι αρμοδιότητα του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών. Από όσο ξέρω έχουν ήδη προχωρήσει διαδικασίες, άρα πολύ σύντομα θα επιληθεί και αυτό το ζήτημα.
0: Θα επιληθεί και αυτό. Να ρωτήσω κάτι επίσης. Αυτό με τις διαγραμμίσεις είναι αρμόδια η περιφέρεια και η Δήμη στους δρόμους?
2: Εξαρτάται για ποιον δρόμο μιλάμε.
0: Μιλάμε για την Αθήνα. Μιλάμε εδώ. Δεν μιλάω για τις εθνικές οδούς.
2: Άμα είναι οι βασικές οδοί του νομού Αττικής, ως επιτοπλίστων είναι αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είτε αυτή έχει να κάνει με την περιφέρεια είτε με τον εκάστοτε δήμο.
0: Ναι, εσείς βλέποντας αυτό το πρόβλημα μπορείτε να έχετε κάποια παρέμβαση, δηλαδή με ένα εγγραφό να επιστήσετε την προσοχή των δήμων και της περιφέρειας που είναι και νεοδημοκράτης ο περιφερειάρχης? Αν το πείτε βάλε και καμιά γραμμή.
2: Αρχικά δεν έχει να κάνει με το τι κόμμα είναι ο περιφερειάρχης.
0: Τον ψηφίσατε, ξέρω εγώ.
2: Αλλά συνεργαζόμαστε με όλους τους περιφερειάρχες και όλους τους δημάρχους, ανεξάρτητα τι κόμμα είναι ο καθένας. Από εκεί και έπειτα, συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση σε πολλά ζητήματα υπάρχει. Εκεί πέρα που μπορούμε να βοηθήσουμε και με τις δυνατότητες μας, προφανώς το κάνουμε.
0: Και ένα τελευταίο. Αυτό με τα όρια κυκλοφταχύτητας στις εθνικές οδούς. Ξαφνικά πηγαίνεις με 130 χιλιόμετρα και στη στροφή σου λέει 60. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό πρέπει δηλαδή να είσαι. Δεν ξέρω, πρέπει να έχεις μαγικές ικανότητες. Από το 130-160 πρέπει να φρενάρεις. Δεν πάει. Δηλαδή, αν τα αφήσεις τον γκάζι, δεν πάει 60.
1: Εγώ θα ρωτήσω και για τα όρια ταχύτητας. Θέλουμε να είναι χαμηλά μέσα στις πόλεις και μέσα στις γειτονιές, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν και σημεία που πρέπει να πηγαίνεις με 30, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα σου κορνάρουν, δεν θα σε αφήσουν. Δεν είναι μικροί δρόμοι αυτοί.
2: Λοιπόν, το όριο ταχύτητας στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, ορίζεται με κάποια πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Ναι. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει, ας πούμε, με την κατηγορία ή τη γεωμετρία της οδού, το οποίο είναι και το βασικότερο κριτήριο. Δηλαδή, εξετάζεται το πλάτος του δρόμου, ο αριθμός των λωρίδων κυκλοφορίας, η ύπαρξη διαχωριστικού στιθέου, η ακτίνα των στροφών που αναφέρατε πιο πριν, αν έχει ισόπεδους κόμβους ή αντίθετη κυκλοφορία το ίδιο οδόστρωμα. Όμως υπάρχουν και άλλα πολύ σημαντικά κριτήρια και τα αναφέρατε πολλά από αυτά. Μπορεί να έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των χρηστών, δηλαδή αν περνάμε μέσα από πυκνοτακτημένες περιοχές.
0: Προφανώς δεν καταλάβατε τη ρώτησα. Σας λέω στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών.
2: Μάλλον δεν καταλάβατε όμως και την απάντησή μου.
0: Όχι, δεν την κατάλαβα, γιατί όταν έχει 130 χιλιόμετρα και εσύ στροφή σου λέει 60, δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε? Και είναι τροχονόμος και σε γράφει. Και σου λέω εδώ με το δίπλωμα. Δεν γίνεται αυτό, πώς θα γίνει?
2: Άρα σας εξηγώ όμως ποια είναι, γιατί ρώτησε και η κυρία Νέγκα για εντός του αστικού ιστού. Προσπαθώ να απαντήσω στο σύνολο της ερώτησής σας. Το οποίο έχει να κάνει με τα κριτήρια καθορισμού των ορίων ταχύτητας. Εκτός αν με ρωτήσατε κάτι άλλο, το οποίο δεν το κατάλαβα.
0: Όχι, δεν καταλάβατε.
2: Εγώ κατάλαβα ότι με ρωτήσατε για τα όρια ταχύτητας. Είτε είναι στην Εθνική
0: Λοιπόν,
2: Οδό,
0: στο Τατόι, ακούστε τι λέει ένας φίλος ακροατής. Εκεί που είναι το αεροδρόμιο και ο μεγάλος δρόμος είναι μεγάλος και μακρύς, το όριο είναι 30 χιλιόμετρα. Και αυτό είναι εκτός αστικού ιστού. Πώς το δικαιολογείτε?
2: Λοιπόν, το κάθε όριο ταχύτητας το οποίο μπαίνει γίνεται μετά από μελέτη που έχουν κάνει ειδικοί.
0: Ποιοι είναι ειδικοί, ο εργολάβος δηλαδή που έχει φτιάξει τον δρόμο?
2: Όχι, βέβαια, δεν είναι απόφαση του εργολάβου, κύριε Χατζή.
0: Ποιανού
2: είναι? Είναι απόφαση την οποία λαμβάνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, έχοντας συστήσει τις επιτροπές των ειδικών μελετητών των συγκοινωνιολόγων.
1: Κύριε Δήμα, αυτό που λέτε
2: δεν είναι μια αυθαίρετη απόφαση.
1: Το καταλαβαίνουμε. Απλώς οι ειδικοί είναι ειδικοί, αλλά ξέρετε, οι πλέον ειδικοί είναι αυτοί που οδηγούν κάθε μέρα στο δρόμο και είναι χιλιάδες άνθρωποι. Και σας λέμε για δρόμους. Η Χαριλάου Τρικούπη είναι ένας άλλος δρόμος στην Κηφισιά που είναι το όριο 30 και κανείς δεν πηγαίνει με 30. Σας ρωτάμε για δρόμους στους οποίους οδηγούμε καθημερινά. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, δεν μπορεί και να τηρηθεί όμως. Οι ειδικοί μπορεί να έχουν τα δίκια τους, μπορεί να το διατυπώνουν όπως πρέπει να το διατυπώσουν. Από εκεί πέρα όμως, όταν είναι θέμα καθημερινής χρήσης και έχουμε εμείς εκατοντάδες μηνύματα, υπάρχει μία απόσταση μεταξύ ειδικών και οδηγών. Αυτό δεν πρέπει να το λάβετε υπόψη.
2: Πάντως, νομίζω ότι και οι ειδικοί, αυτοί που τους παρακολουθούν και τυπούς, οδηγούν και ζουν στην καθημερινότητά μας. Να υπενθυμίσω σε όλους μας ότι η Ελλάδα είναι από τις χώρες που έχουν τα υψηλότερα νούμερα όσον αφορά τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, παρά το γεγονός ότι την περασμένη χρονιά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είχαμε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση στα τροχαία ατυχήματα. Είμαστε ακόμα σε πολύ υψηλά νούμερα. Άρα, εάν θέλουμε να βάλουμε την ασφάλεια πάνω από όλα, που αυτή είναι η προτεραιότητα η δική μου, πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί σε αυτή τη συζήτηση.
0: Μα σας έκανα μια.
2: Είναι διαφορετικό. Ένα λεπτάκι. Είναι διαφορετικό όταν περνάει ένα αυτοκίνητο από ένα σχολείο, έξω από ένα σχολείο, έξω από ένα πάρκο. Όταν τέλος πάντων περνάει σε μια γειτονιά που υπάρχουν ευάλωτοι χρήστες του δρόμου, όπως μπορεί να είναι πεζοί, ποδηλάτες και παιδιά, είναι διαφορετικό ένας πίσω σε αυτοκινητόδρομος προφανώς.
0: Εγώ σας ρώτησα για να στο Τατόι, εκεί που είναι το αεροδρόμιο, ο μεγάλος αυτός δρόμος, που είναι και μακρύς, έτσι. Το όριο είναι 30. Με συγχωρείτε τώρα, αυτό είναι εκτός.
1: Δηλαδή, δεν λέμε μέσα σε γειτονιά.
0: Ποιος το έβαλε το 30, δηλαδή δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Δεν πρέπει να τα ξαναδείτε αυτά τα όρια. Δεν ξέρω, πρέπει μελετές, έχετε ανθρώπους.
1: Γιατί είναι και, ξέρετε, θέμα συμπεριφορικό. Δηλαδή, αν ο άλλος μαθαίνει ότι τα όρια ταχύτητας δεν μπορεί να τα ακολουθήσει γιατί είναι παράλογα, έτσι, έχει και μία απόσταση από το τι είναι νόμιμο. Και μετά πάβει να δίνει σημασία, γιατί σου λέει αυτά που μου λένε εδώ δεν τηρούνται και δεν βοηθάει αυτό στο να είμαστε προσεκτικοί.
2: Από την άλλη, όμως, αν αυξήσουμε τα όρια ταχύτητας και πάμε ακόμα και πάνω από τα περισσότερα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, mm-hmm. ειδικά όταν έχουμε και πολλά τροχαία ατυχήματα, αλλά και ο στόλος των αυτοκινήτων μας είναι πολύ γυρασμένος, και γιατί η οδική παιδεία μας θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δεν είναι και η καλύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι όλοι συνειδητοποιούμε ότι βάζουμε άλλα πράγματα ως προτεραιότητα και διακινδυνεύουμε ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων. Άρα πάντοτε πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Και εγώ επιμένω ότι το να λαμβάνουμε τη γνώμη των ειδικών, των ανθρώπων που ξέρουν σωστά το τι συμβαίνει, όχι μόνο στις υπόλοιπες χώρες, αλλά των συγκοινωνιολόγων, για εμάς είναι καθοριστικό και πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι, σύμφωνοι, εγώ δεν διαφωνώ στους ειδικούς και στους αυτούς που έχετε εκεί και τα λένε. Αλλά εσείς θέλετε να πάρουμε μια κάμερα και να πάμε σε έναν δρόμο να το δείτε. Αυτό που σας λέω. Δεν γίνεται δηλαδή κάπου. Εσείς πάτε στην Κόρινθο, δεν πάτε?
2: Προφανώς πάω στην Κόρινθο.
0: Γιατί είναι η εκλογική σας περιφέρεια. Δεν το βλέπετε αυτό με τα όρια ταχύτητας? Δηλαδή δεν μπορεί να μην το έχετε δει, κύριε Υπουργέ. Αδύνατον δηλαδή.
2: Να ρωτήσω κάτι. Διαφωνείτε εσείς ότι έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό τροχαίων ατυχημάτων? Διαφωνείτε με το γεγονός ότι ο στόλος των οχημάτων μας είναι από τους πιο γυρασμένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Όχι, διαφωνώ. Διαφωνώ, ναι. Εγώ βλέπω καινούργια αυτοκίνητα στον δρόμο, με συγχωρείτε. Και έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι πωλήσεις, από ό,τι έχω πάρει στοιχεία από μεγάλες εταιρείες πωλήσεων αυτοκινήτων, πάρα πολλά. Πώς είναι γυρασμένος ο στόλος? Δεν ξέρω από πού βγαίνει αυτό το συμπέρασμα.
2: Τα στοιχεία δείχνουν διαφορετικά πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι όλοι πρέπει να βάλουμε την ασφάλεια πάνω από οτιδήποτε.
0: Ναι, τέλος πάντων, δηλαδή, έτσι που έχετε βάλει τα όρια, δηλαδή, εγώ άμα γίνει ένα ατύχημα, πάντα θα είμαστε κατηγορούμενοι γιατί τα ξεπεράσαμε κατά 10 χιλιόμετρα. Τέλος πάντων, αυτό με τα όρια ταχύτητας, πάντως, εσείς λέτε αυτά που λέτε και καλά κάνετε και τα λέτε, υπουργός είστε, δικαίωμά σας είναι, αλλά.
2: Δεν είναι δικαίωμά μου, είναι
0: υποχρέωσή
2: μου.
0: Είναι υποχρέωσή σας.
2: Το να τηρούμε, τα όρια ταχύτητας και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Άλλο να τα τηρούμε. Δεν λέω να μην τα τηρούμε.
2: Είναι υποχρέωση όλων μας.
0: Μα δεν λέω να μην τα τηρούμε. Εγώ τα τηρώ τα όρια, αλλά σας εξηγώ.
2: Πάμε πάλι και θα σας πω. Δεν στη μουλά, γιατί ρωτάτε κάτι και θα σας πω κιόλας ότι σε σχέση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, τα όρια ταχύτητας που έχουμε είναι σχετικά αυξημένα, είναι πάνω από το μέσο όρο.
0: Πώς είναι παρόμοιο στην Ιταλία που πήγα, δεν είναι έτσι?
2: Υπάρχουν άλλες χώρες που σε αυτοκινητοδρόμους δεν ξεπερνούν τα 80 ή τα 100 χιλιόμετρα
0: στην Αμερική.
2: Απλώς σας το λέω αυτό για να έχουμε μία εικόνα του τι συμβαίνει έτσι και στον υπόλοιπο κόσμο. Θα σας πω ότι τα όρια ταχύτητας προφανώς πρέπει να τα τηρούμε.
0: Σε ποια χώρα συμβαίνει αυτό που μου περιγράφετε τώρα? Γιατί εγώ πρόσφατα πήγα στην Ιταλία, δεν το είδα, δεν το συνάντησα.
2: Από ό,τι γνωρίζω, στη Μάλτα, ας πούμε, είναι τα 80 χιλιόμετρα ανά ώρα.
0: Η Μάλτα είναι τώρα χωριό εκεί, δεν είναι κανονικά. Εγώ σας είπα στην Ιταλία, έχουν 5 ευρωπαϊκές χώρες. Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, δεν έχουν τέτοια όρια στις μεγάλες αυτοστράτες.
2: Είναι... Από ό,τι ξέρω και αν θυμάμαι καλά, η Ιταλία στα ίδια όρια με εμάς είναι.
0: Όχι, έχει μια λωρίδα αριστερά, η οποία μπορεί να πάσει με πολλά χιλιόμετρα, γιατί έχουν και Φεράρι αυτοί, καταλάβατε, και δεν είναι το ίδιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια κατάσταση περίεργη, δηλαδή σας εξήγησα, βάλτε το 80 χιλιόμετρα, okay. Αλλά όμως όταν στρίβω, μην το βάλεις 20, γιατί αυτό συμβαίνει, το έχετε δει, δεν μπορεί να μην το έχετε δει, κύριε Υπουργέ. Δεν μπορεί να μην το έχετε δει αυτό στην Αθηνών Κορίνθου. Στρίβει στη γωνία και έχει 20 χιλιόμετρα από 80, ας πούμε. Βάλ το 60, αλλά βάλ το 60. Μην μου το βάλεις 10 μόλις στρίψω. Αυτό προσπαθώ να σας πω.
2: Πόσο.
0: Καταλάβατε.
2: Επαναλαμβάνω ότι κάθε πινακίδα έχει γίνει μετά από μελέτη ειδικών επικοινωνιολόγος.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Μήπως να πάρετε άλλους ειδικούς να είναι καλύτεροι, ξέρω εγώ.
2: Και αυτοί νομίζω είναι υποχρέωση όλων μας. Αλίμονο, εάν δεν βάζαμε
0: την αγκίδα,
2: έτσι τους ειδικούς να μας πούνε.
0: Όχι, μήπως αυτοί οι ειδικοί που έχετε πάρει, μήπως δεν είναι επαρκείς, να πάρετε τίποτα άλλους. Αυτό είναι που προσπαθώ να πω. Να έχετε κάποιους άλλους ανθρώπους, τι να σας πω, δεν ξέρω.
2: Δεν είναι ένας ή δύο αναπερίπτωση.
0: Α, είναι πολύ, ωραία. Εάν δείτε όμως τα μηνύματα του κόσμου που είναι εκατοντάδες που μας έχουν στείλει, θα δείτε ότι δεν το λένε για εσάς, το λένε για τους ειδικούς που επικαλείστε. Δεν συνάδουν με την κυκλοφορία και την εμπειρία των οδηγών, μας αναφέρουν περιστατικά.
1: Συγκεκριμένους
0: καταλάβατε. Δεν θέλω να σας κουράσω. Εντάξει, αυτό έχετε στο μυαλό σας. Okay, εντάξει, δεν μπορώ να πω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, διαφημίσεις.
3: Α94. Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
7: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
7: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
8: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
9: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας, ενέργων κατασκευές.
8: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
9: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
10: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
11: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
12: Δεν θα κάνουν τίποτα. Τα φορτηγά πάνε στα πρακτορία, στο Ready, άρα αναγκαστικά μπαίνουν στο λεκανοπέδιο. Είναι και το θέμα των πρακτορίων. Είναι και το θέμα αυτό που πόσα χρόνια περιμένουν να μετακινηθούν και να φύγουν από τον αστικό
1: ιστό. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η μετακίνηση είναι ένας γρίφος που δεν μπορεί να λυθεί από τη μία μέρα στην άλλη. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό.
12: Και τι. Εννοείς γενικά τη μετακίνηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
12: Νόμιζα ότι αναφερόσουν στα κτέλ.
1: Μπορεί να κάνεις με αραβδάκι κάτι και να διάσει ο Κηφισός. Δεν γίνεται.
12: Αν μετακινήσεις τα κτέλ, αν κάνεις αυτούς τους δρόμους εγκαίρως. Και αν φτιάξεις και τις συγκοινωνίες που έχουν πάρα πολλά λεφτά όλα αυτά.
0: Φυσικά. Όπως αν είπε εδώ 15 άνοιξε.
12: Τα λένε και στο Υπουργείο, αλλά τα λένε και αυτοί. Το θέμα είναι τα λένε και αυτοί αν. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Δεν ξέρω. Εγώ του είπα ότι αυτός ο δρόμος για τον οποίο γίνεται λόγος για να πεμπλακεί λίγο η ιστορία από την Εθνική. Εγώ του λέω για την Εθνική, αυτό μου λέει την Αττική Οδό. Δηλαδή, επειδή φτιάχνουν το έργο εδώ στη Μεταμόρφωση, το έχω δει γιατί περνάω. Αυτό είχε στο μυαλό το έργο που φτιάχνει η Μεταμόρφωση.
1: Δεν το έργο είχε ο Υπουργός. Τι να έχει, το. Ναι. Πήγε, σου πει το έργο.
0: Ποιο έργο.
1: Το έργο. Ξήγησέ μου το έργο.
0: Τι παίζει απόψε, τον παραχαράστη.
1: Να πας να το δεις, είναι ωραίο.
0: Στο. Θες να πάω το δεις.
1: Παιδιά, είναι φανταστική ταινία.
0: Φανταστική. Θα πάω να δω, θα πάω μαζί. Πάμε μαζί. Στη Φιλοθέη.
13: Α, ωραία.
12: Στο Θερινό.
0: Στο Θερινό. Έχει και πίτσα αυτό.
13: Αλήθεια.
0: Ο Φιλοθέης, ναι.
13: Α, ωραίος.
1: Εγώ δεν μπορώ όταν πηγαίνω. Καλά, έχει και πολύ γνωστούς. Γνωστούς πηγαίνω, έρχονται.
0: Ναι, ναι. Είναι καλό σχηματογράφο. Το
1: είναι
0: φτιάξανε. Φανταστικό. Το φτιάξανε πάρα πολύ ωραίο.
13: Είναι ο καλύτερο. Νομίζω στην Αθήνα.
0: Ναι, εδώ εντάξει, είναι στα βόρεια. Τι θέλω να πω. Έχει άλλο μηνυματάκι. Έχει 200 στήλει εδώ. Να βλέπει.
12: Εγώ δεν βλέπω αυτά τα 200 που βλέπετε εσεί. Εγώ έχω τεχνικό ζήτημα. Θα το λύσω, πιστεύω, μέσα στην εβδομάδα. Εγώ
0: σα
12: λέω τα email και τα τηλέφωνα.
0: Κάποιον ταξιτζή, κάποιον φορτηγατζή, κάποιον λεωφορεατζή να του πούνε να πάρουν τη γνώμη του. Αφού βλέπετε, λέει η κυρία Χατζή, κυρία Νέγκα, ότι δεν σας καταλαβαίνει, γιατί δεν το κλείνετε, τι μπορώ να το κλείσω. Τελικά η ερώτηση δεν ήταν σε θέση να την απαντήσει, λένε κι άλλα. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, τώρα να το βρίσουμε, δεν έχει κανένα νόημα.
1: Παιδιά, δεν είναι, εντάξει.
0: Αν δεν μας κάνουν οι ειδικοί, λέει, τους αλλάζουμε. Καλαμάτα Τρίπολη στην Εθνική, πάνω στις τροφές, 80 χιλιόμετρα.
1: Είναι και χαμηλών τόνων ο κύριος Δημάς.
0: Όχι,
1: μου
0: καλώς
1: ναι, είναι συμπαθής άνθρωπος πολύ
0: βέβαια. Η Μάλτα βρήκε να μου δώσει παράδειγμα. Στην Ιταλία, στην Ορτοστράτα, αριστερά, πας με 200, γιατί έχουν τα αυτοκίνητα αυτά, τη Φεράρι έχουν.
1: Καλά, πόσοι έχουν Φεράρι.
0: Στην Ιταλία. Ναι. Τι Ελλάδα είναι.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Α, εντάξει. Έχουν Πόρσε, έχουν τι, έχουν αυτοκίνητα άλλα αυτά.
1: Ναι.
0: Τι νομίζεις, Φιάτε που έχω εγώ έχουν. Που είναι με κάρβουνο. Λοιπόν, Άδωνης Γεωργιάδης, καλημέρα κύριε Υπουργέ.
14: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πέρα του υγείας έχετε γίνει και κεντρικό θέμα στην Τουρκία, το ξέρετε.
14: Πού έχω γίνει κεντρικό θέμα?
0: Έχετε γίνει κεντρικό θέμα στην Τουρκία, στα δίκτυα.
14: Α, ναι, για τις δηλώσεις στη Βουλή, ναι, το είδα. Ναι.
0: Για τις δηλώσεις
14: σας. Μεγάλη μου τιμή. Χαίρομαι γι' αυτό.
0: Γιατί χαίρεστε?
15: χαίρομαι, και χαίρομαι. Το να ασχολούνται οι Τούρκοι μαζί σου και να θεωρούν ότι αυτό που λες είναι λάθος, είναι δείγμα ότι αυτό που λες είναι σωστό.
0: Είναι γιατί υπερασπιστήκατε τη συμμαχία με το Ισραήλ, νομίζω, έτσι δεν είναι?
15: Είναι γιατί υπερασπίστηκα την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, του κ. Βένδια, και του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη, να προχωρήσουμε στην αγορά των οπλικών συστημάτων. Δεν είναι ένα οπλικό σύστημα.
0: Όχι, ναι,
15: των οπλικών συστημάτων που συντίθενται στην φράση «Η ασπίδα του Αχιλέα». Θεωρώ ότι η στρατηγική μας συμμαχία με το Ισραήλ με αυτή την απόφαση ενδυναμώνεται. Η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας του Ισραήλ στην Ελλάδα είναι σημαντική, γιατί μέσα από το πρόγραμμα προβλέπει 25% παραγωγή από ελληνικές εταιρείες στην Ελλάδα.
0: Ναι.
15: Άρα μιλάμε για μεταφορά τεχνογνωσίας στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι στο νέο σύγχρονο πόλεμο που γεννήθηκε μετά την Ουκρανία, που είναι κυρίως μέσω ντρόν και χαμηλού κόστου.
0: Μας προστατεύει.
15: Μας προστατεύει. Τώρα αυτό προφανώς δεν αρέσει. Οι Τούρκοι θα θέλανε τα νησιά μας να είναι απροστάτευτα.
0: Όλα εντάξει, αυτό είναι δικό του θέμα. Τώρα αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής, ότι αφού μπήκατε σε αυτή τη συζήτηση, παρατηρώ ότι πολλοί αναλυτές στην γειτονική χώρα μιλάνε και θεωρούν σίγουρο, σχεδόν σίγουρο, μην πω 100%, ότι μπορεί να υπάρξει μεταξύ μας μία κακή στιγμή, μία σύγκρουση με την Ελλάδα. Το λένε δημόσια πλέον, στα τηλεοπτικά τους δίκτυα, σε εφημερίδες το γράφουνε. Θεωρείτε ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο με τους Τούρκους, κύριε Υπουργέ?
15: Ότι δεν έχω καμία τέτοια ανησυχία.
0: Δεν έχετε?
15: Καμία τέτοια ανησυχία.
0: Καλά, και με την Ουκρανία δεν είχαμε ανησυχία, αλλά έγινε ο πόλεμος.
15: Όχι, με την Ουκρανία είχαμε ανησυχία.
0: Ναι, λέω για τους
15: αναλυτές. Με την Ουκρανία είχαμε ανησυχία και είχαν κάνει πολλούς πολέμους και πριν. Είχαν πολλά επεισόδια. Με την Τουρκία δεν υπάρχει τέτοια ανησυχία. Αν θα το εξηγήσω και ευχαρίστω γιατί.
0: Ναι, βέβαια, ναι, γιατί.
15: Γιατί αυτά τα 8 χρόνια που μεσολάβησαν τις κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Ελλάδα αμυντικά έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Η Τουρκία δεν θα διακινήσει ποτέ να κάνει κάτι αντί της Ελλάδας και να χάσει.
0: Και αυτοί έχουν δυναμώσει όμως, λοιπόν, δεν είμαστε μόνο εμείς.
15: Όχι, το ανάποδο, το ανάποδο. Η Τουρκία αυτή την οκταετία έχει πάθει τη μεγάλη ζημιά στην αεροπορία. Στην πραγματικότητα η Ελλάδα έχει αεροπορική υπεροχή πια. Και όταν πάμε 4-5 θα έχουμε και αεροπορική κυριαρχία. Άρα είναι πολύ δύσκολο για την Τουρκία να προκαλέσει την Ελλάδα πια στρατιωτικά. Δεν μπορεί να γίνει. Ναι. Η Τουρκία μπορεί να λέει διάφορα, να φωνάζει, να κάνει ράνια, αλλά στρατιωτικά την Ελλάδα δεν μπορεί να την αναπτύξει.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει και το άλλο θέμα, τώρα να πάμε και στο άλλο θέμα. Νομίζω έχετε δώσει κάποιες εξηγήσεις στο θέμα αυτό με τον κύριο Σαμάρα που προέκυψε για τη woke agenda.
15: Ο κύριο Σαμάρα έκανε με πολύ σεβασμό, το λέω και με αγάπη στον κύριο Σαμάρα, διάστηκε, έκανε λάθος. Σήμερα το πρωί ανέβασα στο διαδίκτυο από τον ΕΟΠΗ
0: το
15: 2013.
0: Ναι, ναι, το είδα. Ναι.
15: Και μας έχω και βρει και από το Κελπνό του 2013,
0: ναι,
15: του 2014.
0: Ναι.
15: Παρόμοια έγραφα που είχαν την παρόμοια επιλογή του άλλου φίλου. Προφανώς λέει ότι το πρωθυπουργό Σαμαράς είπε να υπάρχει αυτό. Μέσα σε κάποια διεθνή πρότυπα έχουν εγγραφεί κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό ακολούθησε ο δικό μας κατασκευαστής στην ηλεκτρονική σελίδα της συγκεκριμένης εφαρμογής και μπήκε, όπως μπήκε το 2013 στο φόρμα του ΕΟΠΗ επί Σαμαρά, μπήκε το 2025 επί Γεωργιάδη στην ηλεκτρονική φόρμα. Δεν χάλασε ο κόμος. Ούτε αυτός υπηρετούσε την woke agenda το 2013 ο Σαμαράς, ούτε εγώ φυσικά τώρα.
0: Μάλιστα. Και πάμε τώρα σε.
15: Είναι λάθος αυτή. Γενικά είναι λάθος ο κ. Σαμαράς να απαιτείται διαρκώς στην κυβέρνηση. Κάνει λάθος. Κάνει λάθος τον εξής λόγο.
0: Δικό του θέμα. Θα φτιάξει κόμμα αυτό.
15: Ναι, πάει. Θα κάνει κόμμα. Μπορεί και να το κάνει. Δεν είμαι και σίγουρος. Εγώ κάτι
0: θα το κάνει. Θα το κάνει σίγουρα, σας λέω.
15: Καλά, το σίγουρο μέχρι να ανακοινωθεί ένα κόμμα δεν μπορεί να είναι σίγουρο, κύριε Χατζή.
0: Καλά, δεν είναι σίγουρο ότι θα είμαστε ζωντανοί αύριο.
1: Είπατε, επειδή είστε και συναισθηματικός άνθρωπος και το παραδέχεστε στις συνεντεύξεις, ότι με αγάπη το λέω για τον κύριο Σαμάρα. Με αγάπη θα συνεχίσετε να τον αντιμετωπίσετε τώρα.
16: Αλφα 94,7.
17: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
16: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Το
15: 15 Σεπτεμβρίου θα βγει ο οριστικός πίνακας των προσλήψεων. Όχι, δεν μπορεί να είναι όλοι οι νοσηλευτές. Θα είναι οι περισσότεροι νοσηλευτές, σίγουρα δεν μπορεί να είναι όλοι οι νοσηλευτές. Γιατί τα νοσοκομεία μας έχουν και ανάγκες και από άλλο προσωπικό. Από τεχνολόγους, πάνω χάρη. Έχουμε και από άλλο.
2: Ναι. Θα είναι όμως οι νοσηλευτές ημερίδα του Λέοντο, χωρίς αμφιβολία.
18: Θα σας πω κάτι το οποίο.
2: Το σημαντικό εδώ είναι ότι είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Είχαμε 28.000 αιτήσεις νοσηλευτών.
18: Αυτό είναι καλό. Τώρα, θα σας πω κάτι, ένα καλό και ένα κακό. Το καλό είναι ότι πήγατε στην Πάρο, επειδή ξέρετε ότι πηγαίνω το καλοκαιριακή, γιατί έχω τους δεσμούς μου. Εκεί λοιπόν ανακαινήσατε και φτιάξατε πάρα πολύ ωραίο το κέντρο υγείας. Πραγματικά και εξοπλισμένο και πραγματικά δεν μπορούσε να πει κανείς κουβέντα. Ωστόσο, δεν έχει προσωπικό τέτοιο για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες με τα μηχανήματα που έχει το κέντρο υγείας. Γιατί έχει τον εξοπλισμό, αλλά δεν έχει τους χειριστές, δεν έχει τους ανθρώπους δηλαδή που θα κάνουν τη δουλειά.
2: Είδατε πολύ ωραία το είπατε. Τη χορόη που είπα πριν είναι χειριστές. Αυτό που είπα πριν το μου το λέτε και εσείς. Το είδαμε.
18: Να μην σας το πω, αφού έτσι ισχύει, τι να κάνουμε.
2: Σωστό είναι. Μα σωστό είναι. Σας επιβεβαιώνω ότι αυτό που λέτε είναι αληθές. Και τώρα με τις προσλήψεις του επικουρικού προσωπικού που είναι αρκετές χιλιάδες θα καλύψουν πολλά από αυτά και να. Φέτος όμως, επειδή μου ρωτάω για τα νησιά.
18: Όχι, επειδή το έχετε ανακαινήσει και γίνει πραγματικά. Το είπαν όλοι ότι γίνει πολύ ωραίο.
2: Πέρα τη ανακαίνιση. Είχαμε το περισσότερο ιατρικό προσωπικό στα νησιά εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Καλήσαμε τα περισσότερα και να βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό και ο Σύριος Χατζιωάννου και η δική του δωρεά. Αλλά είχαμε πραγματικά, ακόμα και υποεδρύνες να ανακοινωθεί, θα αναγνώριζε την πολύ μεγάλη πρόοδο. Εγώ δημοσίευσα στο Twitter μου και την επιστολή της υποπροξένου του Ηνωμένου Βασιλείου, που μετέφερε την ευαρέσκεια των δύο μεγαλύτερων περιστολικών γραφείων του Ηνωμένου Βασιλείου, τη μεγάλη πρόοδο των γιατρών στα νησιά.
18: Ναι. Λέει εδώ τώρα ένας φίλος, κύριε Υπουργέ. Σχετικά με τις αποφάσεις αναπηρίας εφόρου ζωής των υγειονομικών επιτροπών πριν το 2011, πότε θα γίνει η ψηφιοποίηση στο Μητρό Αναπήρων ΚΕΠΑ?
2: Είναι πολύ καλή ερώτηση την κυρία Κεραμέως. Ανήκει στον ΕΦΚΑ.
18: Ανήκει στον ΕΦΚΑ. Μάλιστα. Ωραία. Να πάρουμε την κυρία Κεραμέως να μας το
2: εξηγήσει. Νομίζω είναι αργή πάντως, γιατί η ψηφιοποίηση γενικά του ΕΦΚΑ προχωράει με πολύ μεγάλη ταχύτητα και οι βαρβαίες βγήκαν καταπληκτική δουλειά.
18: Λέει ένας φίλος εδώ, με αγάπη το λέει βέβαια, ότι γιατί ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι απέναντι στον κύριο Σαμαρά, δεν είναι ευγνώμων που τον πήρε από το λαό και τον έφερε στη Νέα Δημοκρατία?
2: Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων.
18: Δείχνεται μια χαριστία.
2: Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων, γι' αυτό και μου έκανε και πολύ αλγινή εντύπωση δήλωση του κυρίου Τσούτσια ότι η Νέα Δημοκρατία έχει λίγο λαό. Βλέπετε πώς συγκρούεται αυτό που λέει ο κύριος με την πραγματικότητα. Δηλαδή, εγώ είμαι ευγνώμων που ο κύριος Σαμαράς με κάλεσε στη Νέα Δημοκρατία και μου έδωσε και αξιώματα και θα τον γνωρίζω για όλη μου τη ζωή. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κύριος Σαμαράς για τον κύριο Τσούτσια μπορεί να λέει κακός Γεωργιάς στην Νέα Δημοκρατία, γιατί με έφερε. Καταλάβατε. Δεν γίνονται όλα στη ζωή. Δεν γίνονται όλα.
18: Μάλιστα. Αυτά θέλω να
2: πω. Εγώ παραλαμβάνω, θεωρώ τους εμφυλίους πολέμους πολύ κακό πράγμα.
18: Τους.
2: Και τον εμφύλιο αυτό πόλεμο, εγώ προσωπικά θέλω να τον αποφύγουν.
1: Το χαρακτηρίζεται εμφύλιο πόλεμο, το αναβαθμίζεται όλο αυτό τώρα. Δηλαδή είναι
2: μα
1: το...
2: είναι τελείως προφανές ότι αν ο κ. Σαμαράς κάνει κόμμα θα είναι ένα είδος εμφυλίου πολέμου. Δεν υπάρχει θέμα. Συζητείτε αυτό.
18: Ναι, ποιος είναι εμφύλιο ο τακτικός στρατός?
2: Στην ιστορία είναι η πιο αιματηρή και η πιο.
18: Ποιος είναι ο τακτικός στρατός και ποιοι είναι οι αντάρτες?
2: Δεν υπάρχει θέμα τακτικός στρατός. Υπάρχει
18: είναι,
2: μια παράταξη που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Παράταξη είναι η παράνα των αρχηγών της.
18: Κύριο Σαμαράς δεν είναι Νέα Δημοκρατία.
2: Η παράταξη είναι ο κόμμα.
18: Άλλο κόμμα.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν αλλάζει. Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράνο του Γεωργιάδη, του Μητσοτάκη, του Σαμαρά, του Καραμαλή, όλων. Η Νέα Δημοκρατία είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχετε τα πρόσωπα. Ναι. Τα πρόσωπα έρχονται και παρέρχονται. Εγώ σημαίνω την πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας που δεν θα είμαι. Δεν σημαίνει ότι αλλάζει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι η ρίζα.
18: Ναι, εγώ
2: η Νέα Δημοκρατία προστατεύουμε, τη Νέα Δημοκρατία αγαπάμε, τη Νέα Δημοκρατία φροντίζουμε.
18: Τώρα, ναι, αλλά εγώ γράψα ένα άρθρο που έλεγα ότι άλλο η Νέα Δημοκρατία του 1974, άλλο του 2006 και έτσι πρέπει να είναι. Όπως έλεγε και ο Τσόρτσιλ, πρέπει να αλλάζεις και να αλλάζεις γρήγορα και σημαντικά πράγματα να ανταλλάζεις για να είσαι επίκαιρος. Δεν μπορεί με τις συνθήκες που
2: υπάρχουν. Για την Ελλάδα η ύπαρξη της ισχυρής Νέας Δημοκρατίας αποτελεί μεγάλη ευλογία και θα με εξηγήσω το γιατί.
18: Ναι.
2: Το ότι έχουμε μία παράταξη. Που εδώ και 50 χρόνια. Ευλογία.
18: Σταθερά.
2: Έχει τόσο μεγάλο πολιτικό μέγεθος, δίνει στη χώρα πολιτική σταθερότητα. Αυτό είναι που προσφέρει η ύπαρξη αυτής της παράταξης.
18: Καλά, θα το δούμε στις εκλογές.
2: Σταθερότητα και πολιτική σταθερότητα προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Φιλοδυτική και φιλοευρωπαϊκή.
18: Ναι, αλλά βλέπω στις δημοσκοπήσεις.
2: Είναι μεγάλο όφελος στην ελληνική λαό. Μεγάλη βελτίωση της ζωής του τελευταία 50 χρόνια έχει να κάνει με αυτή την.
18: Όχι, κυβέρνησε κι άλλο κόμμα.
2: Και την πορεία της χώρας.
18: Όχι, με συγχωρείτε, κυβέρνησε και το Πάσοκ, δεν κυβέρνησατε μόνο εσείς. Δεν μπερδεύουμε καθόλου.
19: Την δυτική πορεία της χώρας.
18: Είναι παλιός εγώ.
19: Την δυτική πορεία της χώρας τη χάραξε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία.
18: Και το καρκουλούθησαν.
19: Το Πασόκ φώναζε τα όχι να πηγαίνουν δικά του και έξω βάζουν θανάτου. Μπερδευόμαστε.
18: Την
19: πορεία της χώρας προς την πρόοδο τη χάραξε ο Καραμαλής.
18: Και ο Σιμίτης μας έβαλε στην Ευρωζώνη.
19: Βεβαίως. Ο Σιμίτης μετά υπηρέτησε αυτή την πορεία προς την Δύση.
18: Και γι' αυτό πήρατε. Και πήρατε και τα στελέχη του και τα κάνατε με δημοκράτες. Ορίστε.
19: Πρώτα απ' όλα και αυτό που ελέγχθη είναι μια ρητορική υπερβολή.
18: Δεν είναι ρητορική υπερβολή. Ορίστε.
19: Πρώτα απ' όλα και αυτό που ελέγχθη είναι μια ρητορική υπερβολή.
18: Δεν είναι ρητορική υπερβολή. Με συγχωρείτε. Όχι, με συγχωρείτε.

0: στο ευρώ ως υπουργούς των οικονομικών του διάλεξε με τη σειρά. Μη με διακόπτει.
1: Δεν σας μίλησα.
0: Πρώτα τον κύριο Ράπανο, συμμετικό Πασόκ, τελικά από τους παραιτήθηκε γιατί είχε κάποιο θέμα υγείας στην αρχή.
1: Μάλιστα.
0: Στη συνέχεια τον κύριο Στουρνάρα, συμμετικό Πασόκ.
1: Μάλιστα.
0: Και στη συνέχεια τον κύριο Χαρδούβελη, συμμετικό Πασόκ.
1: Όλοι αυτοί.
0: Δηλαδή, ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, για το κρισιμότερο αξίωμα της κυβερνήσεώς του στην κρισιμότερη στιγμή της χώρας, και καλά έκανε και η Ελλάδα ωφελήθηκε από αυτή την επιλογή, επέλεξε τρία άτομα του συμμετικού Πασόκ. Κανένας δεν είπε από τη Νέα Δημοκρατία τι είναι αυτό που κάνει, ρε Αντώνη, φέρνει συμμετικούς στη Νέα Δημοκρατία.
1: Αφού συγκυβερνήσατε με τον Πασόκ, παιδιά,
0: τώρα το Υπουργείο των Οικονομικών το είχε ο Πρωθυπουργός. Η συγκυβέρνηση είχε άλλα υπουργεία. Ο Πρωθυπουργός Σαμαράς, εγώ λέω και σωστά, διάλεξε τον Στουρνάρα για Υπουργό Οικονομικών. Που ήταν σύμβουλο του Σιμίτη.
1: Ναι.
0: Καλώς τον διάλεξε. Άριστα τον διάλεξε. Καλά έκανε ο Σαμαράς, λέει, που έφερε τότε στην κυβέρνησή του ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ένα πρόβλημα από το Σιμίτη. Καλά το έκανε.
1: Τότε να ψηφίσουμε
0: Πασόκ. Δεν μπορεί ο κύριος Τσούτσιας να κατηγορεί τον Μητσοτάκη αν κάνει το ίδιο. Δεν μπορεί να ήταν καλό αν το έκανε ο Σαμαράς και κακό αν το έκανε ο Τσούτσιας.
1: Καλά, ο Τσούτσιας δεν γίνει ο Σαμαράς τώρα, δεν εκφράζει τώρα σιγά. Επειδή ξερενόμαστε σε αυτή τη χώρα τώρα, μην το αναδεικνύει τον Τσούτσια ως μέγα μέντορα τώρα.
0: Ας ρίξουμε λίγο τα φλαπς, ας σκεφτούμε όλοι ο καθένας τις ανθρώπινες μας σχέσεις και την ιστορία μας και τη φιλία μας.
1: Εντάξει, σύμφωνοι.
0: Οι εμφύλοι όταν εύκολα αποφασίζονται, δύσκολα σταματάνε. Και έχουν πολύ αίμα στο ενδιάμεσο, είναι κακό πράγμα.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, καλή σας
2: ημέρα. Καλή σας ημέρα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πώς λοιπόν, το είπε ο κύριος Γεωργιάδης, αν κάνει ο Σαμαράς κόμμα τι θα γίνει?
1: Εμφύλιος.
2: Πολύ ατάκα.
1: Σκληρή η φράση αυτή. Πολύ σκληρή φράση.
2: Πολύ δυνατή.
1: Λοιπόν, το θέμα μας είναι τώρα εδώ ότι υπάρχουν

0: πολλά ερωτήματα για αυτά που ο κύριος Γεωργιάδης. Καταρχάς δηλώνει σίγουρος ότι οι Τούρκοι δεν ακουνηθούν. Με αυτό το πλευρό να κοιμάται, και αυτός και οι υπόλοιποι. Δεν υπάρχει μέσα εδώ. Δεν υπάρχει οι Τούρκοι θα κάνουν αυτό ή δεν θα το κάνουν. Εντάξει. Και αυτό που του είπα για το κέντρο υγείας, όντως το φτιάξανε. Ήταν ένα αίτημα των κατοίκων της περιοχής του νησιού πάρα πολλά χρόνια. Το φτιάξανε πάρα πολύ καλά. Δεν έχει χειριστές. Mm-hmm. Δηλαδή, να πάει να κάνεις μια αξιονική έχει, αλλά δεν μπορεί να κάνεις.
1: Όχι, εντάξει.
0: Γιατί απ' έξω είναι 12 κέντρα ιδιωτικά που κάνουν αυτή τη δουλειά, ας πούμε. Έτσι, εντάξει, δεν λέω ότι το κάνουν επίθεση γι' αυτό, όχι, γιατί αυτό είναι χοντρό να το πει κανείς. Αλλά ωστόσο δεν μπορεί να μην δεχτώ, ας πούμε, ότι έχουν τη δυνατότητα να τα στελεχώσουν αυτά τα κέντρα υγείας. Τέλος πάντων, λοιπόν, επειδή όπως είπαμε 5 χρόνια από τότε που έφυγε ο Μίκης, άλλο ένα τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη. Μου πεις και εσύ πότε πέθανε ο Μάνος, να βάλουμε και Μάνο. Έλα, πάμε ρωστικά.

0: Είναι το μόνο που μας χρειάζεται, λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα, πρέπει να γίνει αυτό.
1: Ανάταση.
0: Αλλά εντάξει, σιγά σιγά. Θα πάμε τώρα στο Αλτή Ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου και εμείς θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο κοντά σας.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα για τους οδηγούς στην άνοδο του Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Γλυφάδα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Κλιμακώνονται οι σχέσεις Ρωσίας-Γερμανίας, καθώς το Βερολίνο απέδωσε επίσημα στη Μόσχα την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν που σημειώθηκε στις 4 Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε σειρά μέτρων κατά της Ρωσίας, μεταξύ των οποίων το κλείσιμο του ρωσικού γενικού προξενείου στη Βόνη, την καταγγελία της συμφωνίας για το ρωσικό σπίτι στο Βερολίνο, καθώς και την αυστηροποίηση των ελέγχων εισόδου για Ρώσους υπηκόους. Για στημένη προβοκάτσια κατηγόρησε το Βερολίνο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Υπήρξε πως η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να στρέψει την προσοχή της κοινής γνώμης μακριά από την αναταραχή που προκαλεί η πτώση της δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντιχ Μέρτς. Για ένα εντελώς αβάσιμο και παρατραβηγμένο πρόσχημα έκανε λόγο η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξει απάντηση. Την απόφαση της Γερμανίας να προχωρήσει σε μέτρα κατά της Μόσχας χαιρέτησαν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, οι εταίροι του Βερολίνου και το ΝΑΤΟ. Συνάντηση για το ζήτημα αναμένεται να έχουν σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Πλήρη αλληλεγγύη προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εξέφρασε μέσω ανάρτησής του και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα απέστειλε η Άγκυρα εκφράζοντας αντιρρήσεις για τρεις πρόσφατες ελληνικές πρωτοβουλίες χωροταξικού σχεδιασμού και επαναφέροντας πάγιες τουρκικές θέσεις και αμφισβητήσεις για το Αιγαίο. Σύμφωνα με τουρκική εφημερίδα, η Άγκυρα υποστηρίζει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει την υφιστάμενη κατάσταση στο Αιγαίο. Στο επίκεντρο βρίσκονται το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το αντίστοιχο πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εκείνο για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα. Το σενάριο ενός θερμού επεισοδίου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας απέρριψε, μιλώντας στον Αλφα Radio 989, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σημείωσε ότι η Άγκυρα ενοχλήθηκε λόγω της συνεργασίας μας με το Ισραήλ και της αγοράς των οπλικών συστημάτων που συνθέτουν την ασπίδα του Αχιλλέα. Ο κύριος Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η Τουρκία δεν θα προκαλούσε την Ελλάδα στρατιωτικά, καθώς η χώρα μας έχει τα τελευταία χρόνια δυναμώσει αμυντικά. Δύο εμπορικά πλοία υπό τουρκική σημαία συγκρούστηκαν ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης στη θάλασσα του Μαρμαρά, σύμφωνα με το γραφείο του κυβερνήτη της πόλης. Στο σημείο έχουν σπεύσει πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Οι αρχές δεν έχουν καταφέρει να έρθουν σε επαφή με το δεκαμελές πλήρωμα του ενός πλοίου. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθούν προκειμένου να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα, ενώ η αστυνομική προανάκριση για τις συνθήκες υπό τις οποίες θανατώθηκε το βρέφος συνεχίζεται. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντικές θεωρούνται και οι καταθέσεις που αναμένεται να δώσουν το μεσημέρι τα τρία ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν στο σπίτι. Το 2025 τρεις φορές φιλοξενήσαμε τα παιδιά αυτά στο νοσοκομείο Αγία Σοφία με εισαγγελική εντολή, γνωστοποίησε στον Αλφα Radio 989 ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος. Νέο κύμα πληγμάτων κατά Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν στο νότιο Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις κατά Αμερικανικών βάσεων σε Ιορδανία, Ιράκ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Σε υψηλά επίπεδα συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο σημειώθηκε στο νότιο Σινά της Αιγύπτου, με αποτέλεσμα 16 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 28 να τραυματιστούν. Οι συνθήκες της τραγωδίας παραμένουν αδιευκρίνιστες. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, στις 5 η αναμέτρηση Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟ Κόφη. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 36 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Επιστρέψαμε λίγο μετά τις 10. Ακούτε Α989, εδώ είναι ο Τάκης Χατζής και στη γραμμή μας έχουμε τον κύριο Γιάννη Μπαλάφα. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπαλάφα.
1: Καλημέρα, κυρία Νέγκα. Εξακίνθου, υποθέτω.
0: Βεβαίως, ναι, εξακίνθου.
1: Βεβαίως, εξακίνθου. Σωστά, σωστά.
2: Γιατί και εσείς εξακίνθου είστε, κύριε.
1: Όχι, εγώ είμαι τζουμερκιώτης εκ καταγωγής και ληξουριώτης εκ γεννήσεως.
2: Α, γεννηθήκατε στο Λιξούρι.
1: Αλλά έχω ζήσει επί χρόνια και στη Ζάκυνθο.
2: Α, ναι.
0: Τα έχει πιάσει όλα, κύριε Μπαλάφα.
2: Ως τι κάνατε εκεί στη Ζάκυνθο, τι.
1: Ο μπαμπάς ήταν διευθυντής των φυλακών της Ζάκυνθου με κρατούμενους πολιτικούς, ποινικούς κλπ. Για τη δράση του οποίου μετά 60 χρόνια οι κουκουέδες μου είπαν τι εξαιρετικό πατέρα είχες. Να το πω στη μνήμη του, μια και με ρωτάτε.
2: Καλά κάνετε, καλά κάνετε.
1: Και καλή σας μέρα, κύριε Χατζή, μετά από αρκετό καιρό.
2: Να είστε καλά. Τώρα, εγώ έχω μια απορία. Θα μου μαστιλήσετε εσείς. Τώρα, εσείς είστε κοντά στον Αλέξη Τσίπρα ή παραμένετε.
1: Βέβαια.
2: Είστε κοντά στον Αλέξη Τσίπρα. Τι είναι αυτό
1: που. Ελλάς, ναι, αλλά στηρίζω την Ελλάς, την προσπάθεια του Αλέξη, θεωρώντας ότι είναι η καλύτερη διαθέσιμη λύση για να. Προχωρήσουμε σε μια πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος.
0: Τον έχετε συναντήσει, τι σας έχει πει?
1: Ποιος από όλους?
2: Τον Τσίπρα.
1: Κοιτάξτε, δεν είμαι πολύ τον συναντήσω με τους ηγέτες εγώ.
2: Ναι,
1: ξεκινάω,
2: όχι.
1: Ξεκινάω κυρίως πολιτικά. Ναι. Και από εκεί πέρα παρακολουθώ την πορεία. Και θεωρώ ότι αυτά που λέει, νομίζω ότι γενικά βρίσκονται σε θετική κατεύθυνση οπωσδήποτε.
2: Εδώ υπάρχει, θα σας ρωτήσει κάποιος, μιας και το θέτετε έτσι, κύριε Υπουργέ. Εσείς υπήρξατε και υπουργός του κυρίου Τσίπρα και βουλευτής και τα λοιπά. Πάλι μας λέγατε ότι καλά τα έλεγε και τότε, αλλά ο ίδιος λέει ότι έκανε λάθη.
1: Κοιτάξτε, είναι άλλο πράγμα.
2: Πώς τα λέει, πώς τα έλεγε και τότε καλά και τώρα καλά, είναι λίγο περίεργο αυτό.
1: Δεν υπάρχει κανείς αλάνθαστος.
2: Όχι, καλά.
1: Αλλά ο ελληνικός λαός λέει ότι το 70% σε επανειλημμένες δημοσκοπήσεις ότι περνούσε καλύτερα την περίοδο της διακυβέρνησης από το Τσίπρα παρά τώρα, έτσι δεν είναι?
2: Δεν το ξέρω αυτό, εντάξει.
1: Όχι, δεν ξέρω τις δημοσκοπήσεις, τις επανειλημμένες επί σειρά ετών, ότι περνούσε καλύτερα το 15-19. Α, σας το λέω.
2: Εγώ δεν περνούσα καλύτερα, ούτε τότε ούτε τώρα. Δεν έχει σημασία. Τώρα, αφού μου το λέτε με απόλυτη βεβαιότητα, γιατί στις δημοσκοπήσεις ο κύριος Τσίπρας από τότε μέχρι σήμερα είναι δεύτερος? Αφού περνούσε καλύτερα ο κόσμος και δεν τον έπρεπε. Και πριν πέσει η κυβέρνηση, και πριν πέσει, προσέξτε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, είναι ένα ερώτημα εύλογο, αλλά αυτό θα το δείξει το μέλλον. Γιατί υπήρξε μια φάση πολύ δύσκολη για την αριστερά από το 19 και μετά και από το 23 και μετά. Υπάρχει μια ανάκαμψη, είναι πολύ ενθαρρυντικό ή αρκετά ενθαρρυντικό ότι με την πρώτη εμφάνιση του Τσίπρα εκτοξεύτηκε, επιτρέψτε μου την έκφραση, εκτοξεύτηκε σε εισαγωγικά πάνω από 15%, και αυτό είναι θετικό. Από εκεί και πέρα έχω μια συγκρατημένη αισιοδοξία.
2: Καλά, θα το δούμε στις κάλπες, στις κάλπες, αυτά στις κάλπες.
1: Εννοείται.
2: Εκεί θα τα δούμε τα
1: κάνω. Πάντα αμετανόητα κοινοβουλευτική.
2: Ναι, γιατί μέσα ανάμεσα στις δημοσκοπήσεις και στο αποτέλεσμα μεσολαβούν οι εκλογές, οπότε εκεί θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Με το ΣΥΡΙΖΑ ήσασταν πολλά χρόνια εκεί, υπηρετήσατε αυτό το χώρο της αριστεράς. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτός ο χώρος πλέον?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ εγώ να πω με τα βεβαιότητας πώς.
2: Όχι, εντάξει, από την εμπειρία σας ρωτάω.
1: Βλέπω
2: την
1: σημερινή ηγεσία κάνει μια προσπάθεια. Δεν είμαι εγώ που θα κρίνω πρόσωπα και πράγματα.
2: Όχι
1: και
2: πρόσωπα, τις πολιτικές θα κρίνουμε.
1: Εκείνο που μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητα είναι ότι συμφωνώ απόλυτα με την πολιτική του Αλέξη και την άποψή του, είναι και δική μου έτσι και αλλιώς από πολλά χρόνια αυτό που με ξέρετε εσείς κύριε Χατζή, ότι το μέτωπό μας δεν είναι οι άλλες δυνάμεις μικρές ή μεγαλύτερες αριστεράς. Είναι ο Μητσοτάκης.
0: Είναι
2: προσωπικά ο Μητσοτάκης, γιατί εδώ δεν είναι.
1: Προσωπικά η σημερινή κυβέρνηση.
2: Α, η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή.
1: Ναι, ναι, όλο το πακέτο.
2: Το πακέτο είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι,
1: Νέα Δημοκρατία, ναι. Κυβέρνηση Μητσοτάκης, όλα αυτά.
2: Α, και αυτούς μέσα.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας έγραψε και ένα βιβλίο, κύριε Μπαλάφα, και έγραψε 700.
1: Και πήγε πολύ καλά. Κυκλοφοριακά σα διαβεβαίω.
2: Και εγώ το πήρα.
0: Καλά, πέρα από την εμπορική επιτυχία.
1: Όλα έχουν σημασία, ναι, ναι.
0: Εσείς που το διαβάσατε και είχατε ζήσει και τα γεγονότα από κοντά, συμφωνείτε με τα όσα γράφει μέσα?
1: Βασικά ναι, βέβαια συμφωνώ.
0: Γιατί
1: φυσικά.
0: Πολλοί είπαν ότι ήταν σαν να ακύρωνε τις δικές του επιλογές, σαν να ακύρωνε τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν πολύ κοντά του.
1: Κοιτάξτε, εγώ ένα πράγμα θα σας πω και το λέω με απόλυτη βεβαιότητα και προσοχή.
0: Ναι.
1: Πολλοί από αυτούς που σήμερα εκ των υστέρων κατηγορούν τον Τσίπρα, την περίοδο εκείνη τον λιβάνιζαν. Και την περίοδο εκείνη είχαν άλλοι πολλοί. Δεν μπορώ τους ανθρώπους οι οποίοι εκ των υστέρων, όταν δεν είναι σε πόστα κλπ, αρχίζουν να γίνονται κριτικοί και επικριτικοί.
2: Σε αυτό έχετε 100% δίκιο. Σε αυτό έχετε 100%, το έχουμε ζήσει και εμείς. Στη δουλειά μας το βλέπουμε σε σχέση με το κόμμα σας και σε σχέση με τον Τσίπρα. Άνθρωποι οι οποίοι, εγώ προσωπικά, επειδή ξέρετε τον είχα επισκεφτεί πάρα πολλές φορές στην Κουμουνδούρη τον κύριο Τσίπρα, είχαν κάνει και συνεντεύξεις και πολλές συζητήσεις, τον επισκεπτόντουσαν διάφοροι, προσκυνάγανε και ξαφνικά δεν είναι καλός ο Τσίπρας. Σε αυτό έχετε δίκιο, εντάξει, ναι. Ένα τελευταίο τώρα, επειδή αφορά τα εθνικά θέματα. Είχατε κάνει μια δήλωση στο παρελθόν και είχατε πει ότι να μην εξοπλιζόμαστε, θα το ρισκάρουμε με τους Τούρκους. Αλλά...
1: Είπα, κοιτάξτε, καταρχήν αυτή η δήλωση...
2: Το λέω λάθος, διορθώστε το.
1: Εντάξτε, αυτή η δήλωση, η τοποθέτηση μέσα σε μια κουβέντα μεγάλη, ήταν ενός λεπτού τοποθέτηση, ενταγμένη μέσα σε μια συζήτηση.
2: Ναι.
1: Κοιτάξτε, προσπάθησα να πω τότε... Μπορεί βέβαια να παρεξηγήθηκε, εγώ δεν κατηγορώ κανένα, ότι πολλές φορές αυτός ο αγώνας δρόμου των εξοπλισμών δεν είναι ο καλύτερο δυνατός τρόπος ή ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσεις τους υπαρκτούς κινδύνους, κύρια εξ Ανατολών.
2: Η Τουρκία είναι το πρόβλημα τώρα, οι άλλες χώρες δεν είναι.
1: Αυτό είπα, αλλά είναι πριν από 15 χρόνια τώρα, τελείως διαφορετικές οι συζητήσεις. Σήμερα, πραγματικά, το κύριο στον τομέα αυτό, κύριε Χατζή, και πιστεύω συμφωνούμε, είναι ότι δεν επιτρέπεται σήμερα καμία μείωση της δυνατότητας της αμυντικής δυνατότητας της χώρας μας, της αμυντικής ικανότητας της χώρας μας.
2: Είστε απόλυτα σαφείς.
1: Δηλαδή, η πίεση των Ευρωπαίων να στείλουμε τους Patriot στην Ουκρανία και στο Ζελένσκι είναι απαράδεκτη.
2: Όχι, δεν μιλάω για αυτό εγώ.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει η κυβέρνηση.
2: Η Τουρκία, όπως ξέρετε, έχει εξοπλιστεί με όπλα μέχρι και πήγε, συνεργάζεται με τους Ισπανούς, ο Σάντσες συνεργάζεται μαζί τους και τους δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτές τις επενδύσεις των εξοπλισμών, η Ισπανία και όπως και άλλες χώρες, η Γερμανία επίσης. Οι Τούρκοι λοιπόν είναι μια χώρα η οποία επιβουλεύεται την εθνική μας κυριαρχία, κύριε Μαλάκη.
1: Προφανώς, συμφωνώ απόλυτα.
2: Έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε
1: συμφωνώ
2: τα πράγματα.
1: Απόλυτα,
2: ναι, ναι.
1: Και υπάρχουν κίνδυνοι από εκεί. Μάλιστα, όταν έχει επικεφαλής έναν ηγέτη, εγώ διαφωνώ ριζικά με τον Ερντογάν, δεν μπορώ να αγνοήσω όμως αυτή την στάση του που προσπαθεί να τα έχει με όλους καλά. Είναι πολύ επικίνδυνο για μας αυτό, οι οποίοι είμαστε πάντα πρόθυμοι και δεδομένοι. Yes, men.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το αρνητικό, κύριε Χατζή μου.
2: Ένας μεγάλος επικοινωνιολόγος κάποτε είχε πει ότι ο ασφαλέστερος δρόμος για να αποτύχει κάποιος είναι να τα έχει καλά με όλους. Η Τουρκία τα έχει καλά με αυτούς που δίνουν τα λεφτά.
1: Κοιτάξτε, η Τουρκία σήμερα στην εφημερίδα χειραψία σε μια σύσκεψη, νομίζω στην Κίνα ή κάπου εκεί, του Ερντογάν Πούτιν. Την ίδια ώρα βοηθάει τους Ουκρανούς. Δεν λέω ότι είναι σωστή η τακτική.
2: Ναι, κάπου θα του βγει αυτό.
1: Δεν μ' αρέσει, αλλά και από την άλλη μεριά η δική μας δεδομένη και πρόθυμη σε όλους τους υποτίθεται ή χωρίς υποτίθεται συμμάχους, δεν είναι και η καλύτερη τακτική.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλοσύνη.
1: Εγώ ιδιαίτερα και εσάς και την κυρία Νέγκα.
2: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιάννης Μπαλάφας, ο οποίος πλέον έχει προσχωρήσει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ένα κόμμα το οποίο είναι δημοσκοπικό προϊόν.
0: Δεν υφίσταται
2: στη Βουλή, δεν και κάνει και ένα μεγάλο λάθος, πρέπει να το πω αυτό, επικοινωνιακό, ο κύριος Τσίπρας. Τεράστιο, και όποιος το σύστησε πρέπει να τον απολύσει πάντως. Πάει πριν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΦ. Και αυτό δεν είναι γιατί είναι θεσμικό να μην πάει, το λέει, όχι. Γιατί αυτά που θα πει μετά, αντιλαμβάνεστε, τι θα γίνει.
0: Θα τα αποδομήσει.
2: Όχι μόνο ο Μητσοτάκης.
0: Όλοι.
2: Ο Ανδρουλάκης.
0: Τους δίνει αυτή την ευκαιρία.
2: Τους δίνει αυτή την ευκαιρία.
3: Γι' αυτό το κάνει όμως.
2: Για να τον αποδομήσουνε.
3: Όχι, για να γίνει τόρος, να γίνει συζήτηση. Γιατί μετά θα ξαναπάει πάλι. Ναι. Και θα δώσει συνέντευξη τύπου και μετά θα τον ρωτάνε όλοι γι' αυτό. Άσε που θα ρωτάνε.
2: Για να δούμε ποιος ασχοληθεί όμως με αυτό επί της ουσίας.
3: Ναι, είναι 7 αυτό που λένε.
2: Η αποδόμηση, οι πληροφορίες δικές μου λένε ότι η αποδόμηση που θα του κάνουν δεν είναι σε προσωπικό επίπεδο.
3: Κομμάτι-κομμάτι. Κωδικό-κωδικό.
2: Στα ναι. μέτρα. Δεν πρόκειται να ασχοληθούν προσωπικά.
0: Πάντως, ένα ερωτηματικό μεγάλο είναι ακριβώς τι timing έχει στο κεφάλι του κύριο Τσίπρα. Είναι για τώρα ή για μετά.
2: Δεν ξέρω είναι για τώρα ή για μετά, αλλά.
3: Εγώ για μετά πιστεύω.
0: Και εγώ νομίζω ότι η πραγματική του επιθυμία
2: πάντως εκλογές
0: είναι
2: τώρα
0: να
2: έχουμε.
0: Υπάρχει. Εκλογές τώρα έχουμε, αλλά στις επόμενες εκλογές.
2: Για μετά
0: νομίζω.
2: Δεν ξέρω.
3: Ναι, εντάξει.
0: Είναι νέος.
2: Εκλογές το 27 έχουμε την άνοιξη. Τώρα από εκεί πέρα.
3: Έχω την εντύπωση ότι χτίζει για μετά. Εκτός αν του γίνει κανένα ατύχημα. Και πάει πρώτος. Και εκεί θα πρέπει να κάνει.
2: Καλά, πάει πρώτος.
3: Λέμε, ρε παιδί μου, άμα γίνει κανένα ατύχημα.
0: Τι ατύχημα να γίνει εδώ,
2: μιλάμε.
3: Ξέρω εγώ τώρα, τι ατύχημα. Δημοσκοπέω, εκλογικό.
2: Να κλείσει η Νέα Δημοκρατία, τι να κάνει. Να φύγει το Πασόκ από τις κάλπες.
3: Μπορεί να βαρεθεί το Πασόκ. Π.χ. λέμε το.
2: Τι να βαρεθεί.
0: Εσύ θα μας πεις αν έχει βαρεθεί το Πασόκ.
3: Δεν έχει βαρεθεί. Το Πασόκ τώρα έχουμε απόβαση στην Κρήτη.
0: Απόβαση.
3: Απόβαση. Σήμερα έχει να γίνει στο ψυχρό Λασιθίου.
0: Ναι. Του Αντικριστού.
3: Ναι, του Αντικριστού. Του Όσιου Αντικριστού. Θα γίνει εκεί ψυχρό Λασιθίου στο Οροπέδιο επάνω. Είναι μια ταβέρνα.
0: Όλα γίνονται με βάση μια ταβέρνα.
3: Στο Πασόκ όλα ξεκινάνε από εκεί, να ξέρεις. Στο Πασόκ, Πασόκ και ταβέρνες είναι εκεί έχουν γίνει τα μεγαλύτερα, οι μεγάλες ανατροπές. Στις ταβέρνες. Θυμάμαι τώρα ήταν ο Πάγκαλος που έκανε στην αρχή ήταν στα Καλύβια, μετά μόλις είχαμε μάθει το τρίγωνο, πήγαινε σε Πάρνηθα από εκεί μεριά και τρέχαμε όλοι γύρω-γύρω σε ποιες ταβέρνες τρώνε οι Πασόκοι. Και εκεί αναλόγως με τη σύνθεση που ήταν στα τραπέζια, έβγαινε και το ρεπορτάζ. Η τάδε ομάδα με τον τάδε, μην ξεχνάς το τραπέζι των τεσσάρων, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Όλα είναι με τραπεζώματα στο Πασόκ. Όπου ακούς τραπεζώματα, κάτι καλό. Καλό.
0: Κάτι ενδιαφέρον.
3: Για το Πασόκ είναι, ξέρεις, πίθα.
0: Οπότε πώς το βλέπεις.
2: Τώρα βλαβεί στην Κύπρο που θα πάνε, όχι στην Κύπρο.
3: Όχι, στην Κρήτη.
2: Εκεί που θα πάνε, τέλος πάντων.
3: Από κάτω είναι και εκεί.
2: Δεν είμαι.
3: Ναι, ναι. Και εγώ με τη γεωγραφία ξέρεις.
2: Όχι,
3: εγώ δεν είμαι.
2: Εγώ με την Κρήτη έχω θέματα. Κρητικούς κυρίως, όχι όλους, τους Άγγιους μόνο. Να πάμε στις διαφημίσεις.
4: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: έχουμε αναλύσει αρκετά το φαινόμενο Σαμαρά.
1: Τι έκανε?
0: Δεν το έχουμε αναλύσει. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Πρώτα απ' όλα, μου αρέσαν πολύ τα σκέτς. Θέλω να τα επαναλάβω. Επαναλαμβάνω αυτό το αίτημα που έχω. Νομίζω ότι έχουμε και αρκετή ακρόαση. Εγώ δεν καταλαβαίνω από
1: πού. Του κάνω δημοσιογράφου σε ερωτήσεις δύσκολες.
0: Και αυτό. Αλλά και το σκέτς στο γραφείο.
2: Ναι, αλλά
0: το σκέτς στο γραφείο. Ναι. Που ήταν με τον συνεργάτη του.
1: Ναι, αυτό λέει.
2: Ναι, αυτό.
1: Συνεργάτη του δημοσιογράφου ήταν.
0: Ναι, δεν ήταν όμως.
2: Μια φορά δημοσιογράφος.
0: Σαν συνέντευξη. Ήταν κανονικό. Είχε πρόζα. Για πες τι είπε πάλι. Είχε τέτοια. Είχε...
1: Ναι, αλλά.
2: Ανταποκρίθηκε.
1: Ήταν πολύ δύσκολες ερωτήσεις που του ετέθησαν το συνεργάτη του.
0: Ναι.
1: Και αυτές οι ερωτήσεις για τον Σαμαρά δίνει συνεντεύξεις ανθρώπους που. Θα το βάλω δύσκολα, δηλαδή το επιδιώκει.
0: Ναι.
1: Σε μένα δεν θα το έκανα.
0: Τώρα στο Σαμαρά.
1: Το έχω κάνει, όταν ήταν πρωθυπουργό.
0: Ναι. Ναι, ποιοι θα πάνε άνθρωποι, γιατί όταν είναι ακόμα είναι πολλά χρόνια στην εξουσία, πικραίνονται άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Θα πάνε άνθρωποι πικραμένοι από το πληγωμένοι.
1: Αν είναι πληγωμένοι, να βάλουν ιόδιο.
0: Και αυτό δεν θα σου πω το πιο.
1: Και αν είναι πληγωμένοι, να πάρουν γλυφιτσιό να γλυκάνει το στόμα του. Τώρα πλάκα μα κάνει πρωί-πρωί. Τι πληγωμένο και πικράμενο. Πολιτική είναι εδώ. Η πολιτική θέλει κότσια γερά.
0: Ή απ' έξω, ρε παιδί μου. Ή απ' έξω. Ή απ' όξω.
1: Η απίνη απ' όξω.
0: Αυτή που του άφησε απ' όξω και κλαίνε. Και στεναχωριούνται που δεν είναι στο από μέσα.
1: Δεν έχουν μαντήλι να κλάψουν αυτοί ούτω ή άλλω. Το έχω πει χίλιε φορέ. Αυτοί με το χαρτομάτιλο τη βγάζουν. Σαν για την μύτη.
0: Τα πάνε στο Σαμαρά.
1: Στο Σαμαρά τι να κάνουν? Να γίνουν ονοματέοι. Εδώ άλλος γράφω σήμερα. Βρέθηκε ένας Μελετόπουλος. Καθηγητής ο άνθρωπος. Δεν είναι σημαντικός, δεν είναι. Μπορεί να είναι και πρώτος, λέει ο Σαμαράς. Κάνει την έκπληξη.
2: Εξαρτάται.
1: Να είναι πρώτος.
2: Εξαρτάται.
1: Και του λέω για το συνέκριμο με τον Ανδρέα. Και του γράφω τι ήταν ο Ανδρέας, τι ήταν η εποχή. Και τι είναι ο Σαμαράς. Δεν είναι το 74 το 2006. 26. Είναι άλλη χρονιά.
0: Σκέψω μα πώς το είδε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Σου λέει πρώτος.
1: Αυτά του λέει του Σαμαρά και τον ψήνουνε.
2: Τα πιστεύει λες.
1: Απ' τι κάνει.
2: Τα πιστεύει.
1: Αμή. Δεν του λέει.
2: Δεν νομίζω να τα πιστεύει.
1: Δεν καταλαβαίνεις. Αυτοί όλοι σε αυτές τα επίπεδα είναι άλλο έργο. Του λένε πρόεδρε. Μπορεί και πρώτη.
0: Μπορεί και πάνω από πέρα.
1: Παιδιά, πώς το βγάζουμε? Μου το είπε δημοσκόπος. Τον λένε γιατί αυτοί, αυτοί δεν έχουν δουλειά όλοι και θέλουν να γίνουν νοματέοι. Δεν τους έχει βάλει ο Μητσοτάκης στο έργο.
0: Και
1: είναι στην απόξω. Θέλουν να γίνουν νοματέοι. Έχουν πληγωμένοι, έχουν λυσάξει το ιόδιο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Και του ψήνουν να πούμε το ψηλό και του λένε.
2: Δεν νομίζω να τα πιστεύει.
1: Μην είσαι δεύτερος, το χειρότερο. Το χειρότερο του λένε θα πάρει 25-30%.
2: Στο δεύτερο γύρο.
1: Δεν υπάρχει δεύτερος γύρος. Οι εκλογές είναι το
0: ίδιο. Με τη μία μόνο. Μία αυτοδύναμος.
1: Υπάρχει δεύτερος γύρος. Τι δεύτερος γύρος?
0: Εσείς πιστεύετε.
1: Δεν είναι δεύτερος γύρος. Εάν δεν γίνει κυβέρνηση, θα υπάρξουν άλλες εκλογές. Είναι δεύτερος γύρος.
0: Εσείς πιστεύετε.
1: Που σημαίνει ότι εγώ θα γελάω γιατί τα έχω πει εγώ. Εγώ τα έχω πει.
0: Τι ονειρεύεσαι, τι ονειρεύεσαι.
1: Να σκοτώνω διάφορους δημόσιους παράγοντες, να μην είναι ένα πετατυχάο στη χώρα. Χαμός.
0: Γιατί ρε παιδί μου, τι
1: να κυκλοφορούν, να μην υπάρχουν βενζίνες, να μην υπάρχουν ρέματα. Ρεύματα.
2: Μην τυχόν και βάλουν μυαλό. Δεν θα βάλουν μυαλό.
1: Όχι.
2: Δεν υπάρχει. Για λίγο θα είναι.
1: Τι λες. Χαρτιά υγείας να μην υπάρχουν.
0: Πάντα πάνε και παίρνουν.
1: Να πάρουμε
2: εφημερίδες. Πού
0: εφημερίδες? Παίρνουν χαρτιά υγείας και γάλατα. Μην μείνουν κοντοί.
1: Ναι, μην μείνουν.
0: Για να ψηλώσουν τα παιδιά. Είναι φοβερό το τι πάει να πάρει ο άνθρωπος.
1: Πάνε να πάρουν γάλα. Αντί για χαρτιά υγείας θα πάει πέτρα σύννεφο. Λοιπόν,
0: γιατί εφημερίδες δεν θα υπάρχουν.
1: Όχι, βέβαια. Με πέτρα προς τα χωριά.
0: Φαντάσου τώρα.
1: Λοιπόν, έτσι γίνονται. Όταν εκεί. Εντάξει, και αυτοί στα χωριά γι' αυτό λέει πληρώσανται τοπικά.
0: Αχ, σταμάτα.
2: Ναι.
1: Κάνανε μπιντέ. Στο Αρτεσιανού.
0: Ναι, προσπαθώ να σας επαναφέρω.
2: Πλατανόφυλλα στη μαύρη αγορά.
0: Εσείς είστε σίγουροι ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα?
1: Ναι, ρε, έλα τώρα. Αυτά που λέω.
0: 100%.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και τι περιμένει? Περιμένει να φτάσει κοντά στις εκλογές?
1: Εξαρτάται.
0: Είναι στρατηγικός τόσο πολύ?
2: Επικοινωνιακό.
0: Εσύ το πιστεύεις αυτό? Ο Τάκης λέει είναι σίγουρος. Τα κάνει κόμμα.
2: Και εγώ το πιστεύω. Πριν το καλοκαίρι, εγώ μέχρι τον Ιούνιο έλεγα ότι μπορεί να μην το κάνει, ότι δεν θα τους πιστέψει όλους αυτούς.
0: Τώρα
1: και δύο χρόνια τους πιστεύει. Έχω γράψει.
0: Ναι. Όντως.
1: Τον Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο, θυμάμαι, του 24, ότι ο Σαμαράς κάνει κόμμα. Γελάγανε μαζί μου.
2: Όχι μου.
1: Γελά, μου γράφανε μηνύματα. Έχεις ονειρεύεσαι διάφορα και αυτά και τα λες, και ήμουν εγώ με τον Σαμαρά ή ήμουν με τον Μητσοτάκη. Τι με νοιάζει, μένα ποιος θα βγει. Εμείς θέλουμε δουλειά.
2: Άμα δεν διαβάζουν τα σημάδια, άμα δεν μπορούν να κάνουν, άστα, ναι. Εντάξει, αφού φαινόταν αυτό, είναι στανταράκια.
1: Εγώ θέλω και δουλειά, πότε έχουμε εμείς.
2: Όταν υπάρχει μεγάλη αναταραχή, έτσι.
1: Ο λύκος στην αναμπούμπουλα.
2: Ρέμα τώρα.
1: Και επειδή είμαστε λύκοι, δεν κατάλαβες.
0: Γερόλικοι να μην είμαστε.
1: Δεν κατάλαβα.
2: Ακόμα καλύτερα.
1: Πώς είπατε.
0: Τίποτα, για μένα λέω, δεν λέω για τους άλλους. Ή γίνουμε γερόλικοι.
1: Ναι.
2: Ακόμα καλύτερα.
1: Διαβάζεις κάποιο ρεπορτάζ τώρα ή διαβάζεις?
0: Διαβάζω, την... θέλω να πάρω μια μπλούζα και την έχεις έκπτωση. Εντάξει. Μα τώρα δηλαδή είμαστε ειλικρινείς. Δεν ακριβόμαστε.
1: Βάλα τραγούδια.

Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, να πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Ανδρέα τον Πετρόπουλο. Καλησπέρα. Καλημέρα, μάλλον.
1: Καλημέρα.
0: Ανδρέα, είχαμε τον κύριο Μπαλάφα νωρίτερα.
1: Τον άκουσα.
0: Ο οποίος ανασκεύασε αυτή τη δήλωση που έκανε να το ρισκάρουμε με τους Τούρκους και υπερασπίστηκε τους εξοπλισμούς που κάνει η χώρα μας. Είναι και γραμμή του Τσίπρα αυτό, γιατί έχει πάει στον Τσίπρα τώρα από ό,τι μας είπε, δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Νομίζω ναι, δεν έχω δει κάτι διαφορετικό, δεν έχω διαβάσει κάτι διαφορετικό, ούτε έχω δει σε κάποιο πρόγραμμα κάτι σε κάποια σημεία.
0: Πρόγραμμα δεν έχουμε ακόμα.
1: Ναι, θέλω να πω ναι, αυτά.
0: Έχουμε δηλαδή, περιμένουμε ας πούμε.
2: Μετράει αντίστροφα.
0: Ναι. Άρα λοιπόν να θεωρήσω ότι έχει αλλάξει ρότα το πράγμα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα δηλαδή.
1: Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει ρότα με την έννοια, δεν ξέρω πώς το λες δηλαδή, αλλά...
0: Όχι, το λέω όπως είναι, δεν το είπα ο τίποτα, είχε πει ότι δεν πρέπει να κάνουμε τους εξοπλισμούς και ας το ρισκάρουμε με τους Τούρκους. Και τώρα είπε ότι παραξηγήθηκε, τέλος πάντων δικαιολόγησε ο άνθρωπος αυτή τη δήλωση και ουσιαστικά είπε, συμφώνησε ότι πρέπει να υπάρχουν εξοπλισμοί απέναντι στην Τουρκία που είναι επικίνδυνη κτλ. Αυτό είπε.
1: Ναι, ο Μπαλάφας.
0: Εγώ δεν είμαι με τον Τσίπρα, ο Μπαλάφας το είπε.
1: Ο Μπαλάφας, ναι, αυτό λέω.
0: Που είναι με τον Τσίπρα, δεν είναι με μένα.
1: Με τον Τσίπρα.
0: Ούτε είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα να θεωρήσω ότι.
1: Ότι δεν έκανε και συμφωνίες και ο Τσίπρας τότε όσον αφορά και την αγορά κάποιων όπλων και τα λοιπά, δεν σταμάτησε η χώρα 5 χρόνια να μην κάνει τίποτα.
0: Ναι, καλά, ήταν τα μνημόνια και δεν μπορούσαν να γίνουν πολλά πράγματα, μην το ξεχνάς αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν θέμα επιλογής τους.
1: Από το 12-13
0: σταματήσανε. Ναι, υπήρχε στη χώρα, υπήρχε πολύ μεγάλο κοινό στα εξοπλιστικά ζητήματα και στα αμυντικά κυρίως.
1: Το πρόβλημα είναι το εξής όμως τώρα. Δεν είναι τόσο οι εξοπλισμοί, πόσο θα πάρουμε, αν θα πάρουμε ραφάλ ή κάτι άλλο κτλ. Εγώ λέω ότι γίνεται ένα ατύχημα.
0: Όχι.
1: 100 ξύλα.
0: Στα τουρκικά μέσα ενημερώσω και να το σχολιάσει συνολικά. Mm. Από χτες μιλάνε ότι θεωρούν σίγουρο κάποια στιγμή ότι θα υπάρξει σύγκρουση με την Ελλάδα.
1: Μπράβο.
0: Οι αναλυτές δηλαδή. Εντάξει. Εντάξει, κατάλαβες.
2: Εγώ εκτιμώ ότι αυτή είναι η δουλειά τους, αυτού του τύπου αναλυτές.
0: Για να σε ακούσω τώρα.
1: Εγώ δεν έλεγα αποκλειστικά να υπάρχει ατύχημα με εμάς.
0: Όχι, το κατάλαβα. Εντάξει.
1: Λέω, υπάρχει ένα ατύχημα στην ευρύτερη περιοχή, τη δικιά μας, Μεσόγειος και
0: ναι,
1: το Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Και μπλέκονται το Ισραήλ με την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Τι κάνουμε εμείς, είμαστε με την Τουρκία γιατί είμαστε στο ΝΑΤΟ.
0: Δεν πρόκειται να εμπλακούμε εμείς γιατί δεν γίνεται λόγω ΝΑΤΟ.
1: Αχι.
0: Δεν μπορούμε να εμπλακούμε. Θα κρατήσουμε στάση απ' έξω. Καταρχάς, αν εμπλακεί η Τουρκία, δεν θα υπάρξει πρόβλημα γιατί, με το Ισραήλ, γιατί θα εμπλακούν αμέσως οι ΗΠΑ. Οπότε δεν
1: θα,
0: προβληματιστούμε ιδιαιτέρως δηλαδή. Και θεωρώ ότι όλα αυτά γίνονται σε επίπεδο δηλώσεων. Δεν νομίζω ότι θα μπουν στην ουσία μιας αντιπαράθεσης οι δύο αυτές χώρες όσο υπάρχουν Αμερικάνοι. Μας βρίσκει η Αμερική από το χάρτη τότε.
1: Περιοχή, να το πω έτσι, δεσπόζουν. Από τη μία είναι το Ισραήλ, από την άλλη η Τουρκία.
0: Ναι. Σωστό είναι αυτό.
1: Είναι μια κατάσταση αυτή.
0: Ναι, όχι, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Λέω όμως ότι αν γίνει κάτι θα έχουμε εμπλοκή των Αμερικάνων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή τότε.
1: Οι Αμερικάνοι με ποιον θα είναι?
0: Οι Αμερικάνοι θα είναι με το Ισραήλ, ούτως ή άλλως.
3: Παιδιά, μιλάμε για τον Τραμπ.
0: Δεν είναι τώρα.
3: Έτσι, δεν είναι.
2: Όσο
3: τώρα.
2: Ένα Τραμπ είναι άλλο.
3: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να σου πει αυτό γιατί δεν το κόβεται στη μέση.
0: Ναι,
3: έτσι νομίζω εγώ ότι να το κόψετε στη μέση.
0: Γι' αυτό έχω ευχηθεί να μην ανακατευθεί στα ελληνοτουρκικά ποτέ.
1: Ευχηθούμε να σηκωθεί να φύγει κιόλας.
0: Καλά, μακάρι, αλλά
3: καλά,
0: δεν θα
3: φύγει. Όλος ο πλανήτης εύχεται.
0: Ο πλανήτης εύχεται, τρελός άνθρωπος. Αλλά το θέμα είναι ότι επειδή αυτή είναι η μεγάλη υπερδύναμη και επειδή βλέπω τον Ερντογάν να σαλιαρίζει με τον Πούτιν, κάτι συμβαίνει εκεί. Δεν το θεωρώ εγώ αμεληταίο αυτό.
1: Ναι, κύριε, ο Πούτιν.
0: Δεν το θεωρώ αμεληταίο καθόλου.
1: Ο Πούτιν. Πώς να το πω. Όλοι λέγανε το τέλος της Ρωσίας του Πούτιν, το Νατάλε.
0: Ναι.
1: Παραμένει ισχυρός παίκτης από ό,τι βλέπω.
0: Ένας καπιταλιστής είναι και κυβερνιέται η Ρωσία από τη μαφία. Σιγά τώρα, εντάξει.
1: Ενισχύει το Ιράν.
0: Ναι.
1: Και δεν του λέει και τίποτα.
0: Τι να του πούνε. Κοίταξε να σου πω κάτι, Ανδρέα μου. Αυτός γίνεται από πρωθυπουργός, πρόεδρος, αλλάζει το Σύνταγμα σε μια νύχτα. Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι δημοκρατία. Εντάξει, δεν λειτουργούν έτσι οι δημοκρατίες. Δεν είναι. Όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλωστε. Οι οποίοι στηρίζονται κυρίως στις ιμπεριαλιστικές τους βλέψεις για να πίνουν με τον πουρί της σόμπας το αίμα των λαών. Και έτσι το κάνανε και οι Ισπανοί όταν είχαν την αυτοκρατορία και οι Βρετανοί όταν είχαν και οι Πορτογάλοι και όλοι αυτοί. Θέλω να πω δηλαδή, οι μεγάλες δυνάμεις πάντα έτσι λειτουργούν. Με βάση τα συμφέροντά τους, ας πούμε. Δηλαδή μου λέγανε για το Σάντσες και ο Σάντσες που έκανε και ο Σάντσες, και ο Σάντσες τώρα συνεργάζεται με τους Τούρκους και κάνει απίστευτα πράγματα. Ή κάνω λάθος?
1: Όλοι στην Ευρώπη, η Γαλλία, ναι. Ισπανία.
0: Ναι.
1: Ποιος άλλος? Ας πάρουμε αυτές δύο. Γαλλία και Ισπανία.
0: Γερμανία.
1: Γαλλία και τα λοιπά. Ενώ όλοι μαζί είμαστε στο ΝΑΤΟ. Mm. Γιατί δίνουν, ας πούμε, όπλα στην Τουρκία, ή γιατί δίνει η Γαλλία? Δίνει η Γαλλία μπελαρά σε εμάς?
0: Το έχω εξηγήσει αυτό. Έχω εξηγήσει ότι οι επενδύσεις που έχουν κάνει οι χώρες αυτές στη γείτονα είναι επενδύσεις τεραστίων διαστάσεων, οικονομικών εννοώ. Και αυτό σημαίνει ότι θα υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους εκεί, Ανδρέα.
1: Βέβαια,
0: είναι πολύπλοκο. Σαφώς και οι γερμανικές τράπεζες έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια στην Τουρκία.
1: Και όχι μόνο αυτό, έχει 3,5 εκατομμύρια Τούρκους η Γερμανία.
0: Βέβαια, και παραπάνω ίσως.
1: Ναι,
0: μπορεί
1: να
0: είναι και λίγα λες, είναι πολύ περισσότεροι. Γιατί γεννάνε και κάνουν και τα λοιπά.
3: Να πούμε αυτό που λέγαμε πριν, είναι πολιτικός.
1: Παρό λοιπόν, λες, όπα.
3: Που μιλάμε για δύο λαούς πολύ ιδιαίτερους. Δηλαδή, δύο λαοί που παιδί μου έχουν ματοκυλήσει, έχουν κάνει σφαγές, γενοκτονίες επαναλαμβανόμενες, έτσι, Τούρκοι και Γερμανοί, και κάπως καταφέρνουν μονίμως και συνεννούνται μεταξύ τους. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει. Βέβαια.
3: Έχουν ένα δόγμα και οι δύο περίεργο.
0: Ναι.
3: Δεν το συναντάς αυτό. Όχι πολύ.
2: Εγώ τι να σου πω, κοίταξε να δεις, θεωρώ ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή στρώνει δουλειές για ακόμη μια φορά, οπότε τι έχει να κάνει, εκμεταλλεύεται το καλύτερο χαρτί που έχει στο μανίκι του ο Ερντογάν, την ένταση που εξυπηρετεί και το ακροατήριό του,
3: το εσωτερικό. Δεν καλοπερνάει.
2: Που δεν καλοπερνάει με τίποτα. Δηλαδή μην ξεχνάμε τώρα, πριν 2-3 χρόνια, 4 πόσο ήταν που τρώγανε τα κρεμμύδια.
3: Ναι, σωστά.
2: Εντάξει, το βαθύ κράτος της Τουρκίας είναι τριτοκοσμικό.
3: Βεβαίως.
2: Έτσι, δηλαδή είναι άλλο.
3: Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με καμία δημοκρατία που εμείς θεωρούμε δεδομένη.
2: Όχι. Καλά δημοκρατία τώρα. Εντάξει, πολλές. Ναι. Λέμε. Ναι. Λοιπόν, τύπου. Από εκεί και πέρα λοιπόν, ο Ερντογάν, εγώ θεωρώ ότι όσο υπάρχει ο Ερντογάν, είναι ένα πολύ καλό αμορτισέρ για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εξυπηρετεί τα δικά του,
3: ναι.
2: Παίζει λίγο πόλεμο στο Αιγαίο, ανταποκρινόμαστε εμείς και πάει λίγο.
3: Άρα εσύ δεν ανησυχείς? Λες ότι είναι μέρος του παιχνιδιού?
2: Εγώ δεν ανησυχώ.
3: Τον Ερντογάν.
2: Μετά τον Ερντογάν δεν το ξέρω κανένα, δεν το ξέρει κανένας. Και εκεί όσοι ασχολούνται βαθιά με την εξωτερική
3: σου
2: πολιτική.
3: Σου λένε εκεί είναι το θέμα.
2: Εκεί είναι άλλο. Γιατί ο Ερντογάν είναι ένας παίχτης. Καλός, κακός, είναι ηγέτης. Χειρίζεται το κράτος του, το καθεστώς που έχει φτιάξει, γιατί αυτός το έχει φτιάξει, έτσι. Mm-hmm. Και έχει μια πολιτική τύπου μαριονέτες. Σηκώνει τα νήματα και αναλόγως βγάζει. Τώρα, από εκεί και πέρα, το μόνο το κακό που υπάρχει σε αυτή την πολιτική είναι τα ατυχήματα σε αυτού του τύπου πολεμικών παιχνιδιών.
0: Μου λέει ένας φίλος, χαμήλωσε λέει τους τόνους. Λίγο λέει για το Σαμαρά και τα λοιπά. Άκουσε να δεις. Το Σαμαρά τον ξέρω πολλά χρόνια περισσότερο από σένα, ενδεχομένως. Είμαι από εκείνους τους ανθρώπους που κάποια ειδική περίοδο στήριξαν την άποψη να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορώ να πω περισσότερα γι' αυτό, δυστυχώς. Με δεσμεύει η διοντολογία. Από εκεί και πέρα έχω το δικαίωμα να κάνω την όποια κριτική θέλω για τον Μητσοτάκη, για τον Σαμαρά, για τον οποιονδήποτε, και να κάνω όπως νομίζω και να πω όπως νομίζω την άποψή μου. Είμαι σε μια φάση και σε μια ηλικία που δεν δέχομαι υποδείξεις. Συγγνώμη δηλαδή που στο λέω, αλλά κράτα το σάλιο σου για την πάρτη σου και άσε με μένα. Λοιπόν, εντάξει, έτσι για να τα λέμε αυτά όλα ωραία και καλά. Ναι. Έτσι.
3: Άλλο να λες διαφωνώ και άλλο να λες εσύ τι θα κάνεις.
2: Και δεν έχει και γραμματώσημα τώρα.
0: Δεν έχει. Για τον Τσίπρα που πήγε και σάλιωνε τον άνθρωπο.
3: Τι ωραία σκηνή.
0: Σάλιωνε το φάκελο που ήταν αυτοκόλλητο να ψηφίσει. Τι έχουμε
3: για να
0: ζήσει.
3: Εντάξει, παιδιά, ήθελε να είναι σίγουρο.
0: Μην τα λες μπροστά στον Ανδρέα αυτά. Μην τα λες. Στον Ανδρέα στενοχωριέται.
3: Εντάξει, τα με αγάπη τα λέμε.
1: Γιατί εξάδελφό μου είναι.
0: Όχι, ρε παιδί. Εδώ τον ευρίζει ο εξάδελφό του. Τα ξέρει αυτά, έτσι.
1: Ο ξάδελφο
3: Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Γιατί ο άλλο ο Καραμίκα, ο άλλο ξάδελφο.
0: Να σου πω τώρα κάτι. Αυτό με ενοχλεί στο εξή επίπεδο. Όχι γιατί οι άνθρωποι κάνουν την κριτική του δικαιωμάτου, είναι αλλήμονο. Διότι όλοι αυτοί, Αντρέα μου, δεν θα υπήρχαν αν δεν υπήρχε αυτό. Έτσι.
3: Ωραία, κάτσε. Κάποιο μπορεί να στο γυρίσει όμω. Να σου πω και το άλλο. Κάποιο μπορεί να σου πει ότι και εμεί όμω παίξαμε το ρόλο μα. Ήμασταν στρατιώτε, ήμασταν εκεί. Ο Καραμίκα ήταν ένα άνθρωπο που ήταν πάρα πολύ κοντά του.
2: Από μικρή ήταν μαζί.
0: Ο Καραμίκας όμως δεν είναι υβριστής.
3: Όχι, είναι έχει, από τους καλύτερους αναλυτές που βγάζουμε εδώ.
0: Έχει την ανάλυση του, που μπορεί να διαφωνήσει, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Όμως όλοι αυτοί γίνανε γνωστοί από αυτόν τον άνθρωπο που είχε στην πλάτη του όλο αυτό το σύστημα, να μην πω άλλη λέξη, ένα σύστημα ανομοιογενές, ένα σύστημα που δεν ήξερε ο καθένας, που ήθελε ο καθένας το δικό του, ναι. Κατάφερε να κάνει μια σύνθεση και να προχωρήσει παρακάτω και να τους κάνει κυβέρνηση. Αυτό πρέπει να
3: έχουμε
0: στο μυαλό.
3: Και από ό,τι φαίνεται η ίδια σύνθεση αυτή, όταν προσπάθησε μετά και μαζεύτηκαν οι υπουργοί να κάνουν κόμμα, δεν κατάφεραν να διατηρήσουν ίχνος αυτής της δυναμικής.
2: Ξέρεις γιατί όμως, γιατί οι παρέες γράφουν ιστορία στη δημοσιογραφία, στις δουλειές, γύρω-γύρω. Έτσι. Στην πολιτική όμως οι παρέες δεν κάνουν κυβέρνηση.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Έτσι, εδώ είναι εντελώς διαφορετικό το story. Δεν είναι οι παρέες, δεν είναι η κολλητή από το σχολείο να κάνουμε μια κυβέρνηση με τη χώρα.
0: Εγώ, Αντρέα, νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα, ότι ο Τσίπρας έκανε αυτή τη σύνθεση σε ένα πολύ ανομοιογενές πολιτικό και ιδεολογικό περιβάλλον με αποτέλεσμα να τους κάνει κυβέρνηση. Και νομίζω αυτό του το οφείλουν, το χρωστάνε. Ποιος θα μιλάει από αυτού σήμερα, Αντρέα? Ή ποιος μιλάει για τον Τσίπρα, τους ήξερε κανείς?
1: Εκείνη την εποχή όμως, σωστά το λες, αλλά εκείνη την εποχή δεν ήξερε κάποιος ότι ο Τσίπρας που θα ηγείτο του ΣΥΡΙΖΑ το 2009 θα πέταγε ο ΣΥΡΙΖΑ στο 36%.
2: Γιατί όταν ο Τσίπρας ήταν στο 15 μελές, ήξερε ότι θα κυβερνήσει την Ελλάδα? Γιατί όταν...
0: Να τελειώσει ο άνθρωπος.
2: Ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη, Αντρέα.
0: Γιατί πετάγεται, γιατί τον πιάνει
2: το πασοκικό μου.
0: Το πασοκικό του.
1: Για λέγει. Έχει άστρο ακόμα και τώρα.
0: Έχει, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα, τι να λέμε τώρα.
1: Δεν είναι τώρα εξοφλιαρούχας.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Λοιπόν, εντάξει, κοίταξε, ξέρεις κάτι. Ωραία, ήταν μια σειρά από ανθρώπους οι οποίοι και δεν είχαν επαφή, πώς να το πω, στην πρώτη γραμμή της πολιτικής και όλα αυτά, και ήταν καινούργιοι άνθρωποι, καινούργια ονόματα.
0: Καλά, ήταν άχρηστοι άνθρωποι, εγώ δεν ισχυρίζομαι κάτι τέτοιο.
1: Άλλο θέλω να πω.
0: Δεν λέω αυτό, εντάξει.
1: Αλλά αυτά συνήθως έτσι συμβαίνουν. Δηλαδή, πώς αλλιώς γίνεται? Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Κάποια στιγμή φτιάχνεις ένα κόμμα, και μπαίνουν καινούργιοι συνεργάτες και τούνα και τα άλλα. Κάνει μια πορεία και μετά είτε διαλύεται, είτε αποχωρούν κάποιοι, είτε κτλ. Εκ των υστέρων μετά λες ότι ήταν έτσι, ήταν αλλιώς, δεν μ' άρεσε, έκανε, έρανε και
0: τα λοιπά. Ναι, σωστά.
1: Αυτά γίνονται. Και εγώ να σας πω κάτι τώρα. Εγώ θυμάμαι δημοσιεύματα, μην πω τώρα συγκεκριμένα site, που γράφαν για τον Καραμίκα ότι μύριζε, πώς το λέμε, μύριζε μπάφο το μαξί μου και οι κουρτίνες μυρίζανε και τις αλλάξαν τις κουρτίνες και το ένα και το άλλο. Και τώρα βλέπω τον Καραμίκα από τους ίδιους που τα γράφαν αυτά.
0: Ναι.
1: Πρώτη μούρη. Πρώτη μούρη στο καβούρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τσίπρα.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Τα γράφαν αυτά.
0: Τα θυμάμαι. Τα θυμάμαι. Εγώ διαφωνώ με αυτές τις τακτικές τώρα. Μυρίζει μπάφο και μπουρδες. Το θέμα είναι έτσι όπως το λες είναι όμως. Ισχύει. Δεν αντιλέγω. Να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλημέρα, Αντρέα.
1: Αντρέα, κουβέντα μια και πιάσαμε το θέμα Τσίπρα.
2: Ναι.
0: Όχι, εντάξει, δεν είναι. Πάντως έχει.
1: Για τα τωρινά, όχι για τα παλιά.
0: Έχει
1: η
0: ένσταση ένα φίλο εδώ. Τι έχει ο Μπάφος, λέει.
1: Σωστά το λέει.
3: Και μυρίζει τις κουρτίνες.
0: Εντάξει.
3: Αυτό ήταν. Δεν νομίζω πάντως τώρα αυτά που.
2: Πιάνει πονοκέφαλο τους γύρω. Ναι. Οι παραλίες αναστενάξανε φέτος.
0: Για συνεχίστε.
2: Ναι. Τι θέλω να σου πω. Εγώ ήθελα να σου πω μόνο για αυτό, ότι για την πρώτη κυβέρνηση που είχε φτιάξει ο Τσίπρας και την παρέα που την έβαλε και την αναρριχήθηκαν στην κυβέρνηση. Και ο Ανδρέας ο Παπανδρέου το 81 μπήκε με άγνωστα πρόσωπα.
0: Όχι, ήταν. Ρε. Τι λες τώρα.
2: Πώς.
0: Είχε το μισή ένα κέντρο.
2: Άλλο αυτό. Αλλά υπήρχε η πρωτοκλασάτη. Είχαν δώσει όμως άλλου τύπου αγώνες. Ήταν άλλες εποχές. Εκεί θέλω να πω.
0: Ο Ανδρέας ήταν βουλευτής και πριν. Εντάξει.
2: Δεν σου λέω αυτό. Θέλω να σου πω ότι ήταν.
0: Πριν τη Χούντα, θέλω να πω.
2: Εγώ θέλω να πω ότι ήταν μια άλλη εποχή. Άλλου τύπου αγώνες, άλλου τύπου ιδεολογίες. Μάλλον υπήρχαν ιδεολογίες. Τώρα οι ιδεολογίες ήταν πρόσχημα.
0: Έστω στα χαρτιά.
2: Ναι, ήταν στα χαρτιά. Αυτό θέλω να σου πω. Και ότι αυτό που έγινε, δηλαδή θυμάσαι εκείνη την περίφημη φωτογραφία στο τραπέζι που ήταν πιτσιρικάδες. Ναι. Έτσι, αυτή η φωτογραφία στο τραπέζι που ήταν ο Τζανακόπουλος, ο Καρανίκας, όλοι ήταν μια παρέα.
3: Ναι.
2: Φοιτητές, φίλοι, συμμαθητές. Ναι. Αυτή η παρέα κυβέρνησε. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Τι να κάνω εγώ τώρα.
2: Εγώ δεν έκανα.
0: Να βγάλω τα τσίφια μου μόνος μου.
2: Όχι. Αλλά αυτή η παρέα τώρα όμως έγινε, σου λέει ότι κρίθηκε ανεπαρκής.
0: Για λέγε κύριε καθηγητή, κύριε Ανδρέα.
1: Μάλιστα. Λέω, μια και ο Τσίπρας σήμερα θα παρουσιάσει εκεί σε ένα ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη.
2: Πόρτο Παλάς.
1: Ένα πρόγραμμα κτλ. Το οποίο τέλος πάντων θα το δούμε, το διαβάσουμε, το αξιολογήσουμε. Θα συμφωνήσω με την Αθηναίδα που πριν βγω, που έλεγε ότι ο Τσίπρας δεν στοχεύει στο τώρα τόσο πολύ όσο στο μετά. Δηλαδή, αν σχηματιστεί μια κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση και ο στόχος του είναι το 30, ας πούμε, λέω χοντρικά, όταν θα ξαναγίνουν εκλογές, πότε θα ξαναγίνουν. Εκτός και αν συμβεί κανένα ατύχημα το Αντώνης.
2: Ναι, ναι, στα λόγια μου έρχεσαι. Και πάει πρώτος.
1: Μπορεί να είναι και ευτύχημα, δεν ξέρεις.
2: Εντάξει.
3: Όχι, νομίζω εγώ ότι λέω, ο ίδιος ένα τέτοιο επιστημονικό σενάριο φαντασίας, ή μάλλον ένα σενάριο όχι επιστημονικής φαντασίας, που θα πήγαινε πιο καλά από ό,τι περιμένει, δεν είναι κάτι που του αρέσει ως προοπτική.
2: Εγώ άκουγα την Κουφονικολάκο εχθές, γιατί βγήκε.
1: Συμφωνώ. Μπορεί ο διακηρυγμένος στόχος να είναι, ας πούμε τώρα θα πει, ότι θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα και να ρυθμίσουμε τις εξελίξεις για μια προοδευτική κυβέρνηση και όλα αυτά τα γνωστά. Δεν είναι το τωρινό του Τσίπρα. Εγώ πιστεύω, για να το συνδέσω και με το Σαμαρά και όλα αυτά που γίνονται, ότι θα έχει ενδιαφέρον από εδώ και πέρα περισσότερο οι εξελίξεις στην κεντροδεξιά-δεξιά παρά στην κεντροαριστερά-αριστερά. Στην κεντροαριστερά-αριστερά έχουμε ασχοληθεί 2 χρόνια ποιος θα πάει με ποιον, τι θα γίνει, αν θα πάει το Πασόκ με τη Νέα Αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ, συζητάγαμε κάποτε, αν το ένα, αν το άλλο, αν ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αυτά έχουν κάνει ένα κύκλο. Αυτός ο κύκλος εγκαθάρισε. Το Πασόκ θα προσπαθήσει να βγει δεύτερο, να ανατρέψει τη διαφορά με τον Τσίπρα. Οι υπόλοιποι θα προσπαθούν να έχουν μια κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, αυτός είναι ο στόχος. Το θέμα τώρα όμως εδώ πέρα είναι ότι έχουν πλακώσει 4-5 μνηστήρες από κεντροδεξιά έως πολύ δεξιά. Αυτό είναι ένα θέμα τώρα εκεί πέρα. Είναι Βελόπουλος, Σαμαράς που έρχεται, καλά φίλων Λατινοπούλου τώρα εντάξει και τα λοιπά, Νέα Δημοκρατία, Είναι η πολυκατοικία έχει αριθμίες. Εκεί δεν δουλεύει τον σασέρ.
0: Εγώ οφείλω να βάλω ένα τραγούδι που έχω επιλέξει. Είναι πολύ εξειδικευμένο. Πολύ εξειδικευμένο.
3: Γιατί καταστάσεις.
0: Με αφορά λίγο. Για λέγε.

0: Λοιπόν, Ανδρέα, συνεχίζουμε. Είναι 5 χρόνια που φύγει από τη ζωή ο Μίκης Θοδωράκης, γι' αυτό και σήμερα.
1: Εντάξει. Καλά το έβαλε, γιατί είναι 5 χρόνια.
0: 5 χρόνια. Έχω βάλει κι άλλα. Έχω βάλει.
1: Άκουσα.
0: Ναι, βάλει. Γιατί. Εντάξει.
1: Μην βάζετε πολύ Θοδωράκη. Θα αρχίσει ο Άδωνος να λέει αριστεροί, κομμουνιστές, μιζέριες, αυτά κτλ.
0: Ναι. Και τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Όχι, λέω.
0: Μα να λέει. Γιατί.
1: Εκεί το Άδωνης.
0: Ναι, εμένα ξέρεις, ό,τι και να λένε, καρφί δεν μου καίγεται, κατάλαβες. Δεν με απασχολεί και καθόλου.
1: Είναι δυνατόν τώρα, δηλαδή ο Θοδωράκης υπήρξε ένα τόσο τεράστιο κεφάλαιο.
0: Εγώ τον εξαίρεσα από τις πολιτικές του επιλογές κατά καιρούς. Τον γνώρισα προσωπικά, έχουμε κάνει συνεντεύξεις. Έχω μιλήσει μαζί του πάρα πολύ άλλες εποχές. Όταν ήμουνα στην Πάτρα, πιτσιρικάδες, εκδίδαμε μια εφημερίδα τους μαυτικούς στόχους. Και τότε είχαμε πάει, τον βρήκαμε μέσω του Ηλιού και ήρθε στην Πάτρα και έδωσε μια συναυλία στο γήπεδο της Παναχαϊκής. Ο άνθρωπος είναι τεράστιος τώρα, δεν συζητάμε, νιάου. Έτσι, δεν είναι νιάου βρεγατούλα και τέτοια. Είναι, εντάξει, έδωσε άλλη, αλλά εμένα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Ότι δυστυχώς τα ραδιόφωνα δεν τα παίζουν αυτά τα τραγούδια.
2: Γιατί?
0: Δεν τα παίζουν. Παίζουν τι, πώς τη λένε, τι.
3: Θεωρούν ότι θα παρεξηγηθούν.
0: Πώς τη λένε, ρε, αυτή. Τη Λιόλιου. Παίζουν τη Λόλου, η οποία έχει κολλήσει, να πούμε, και ο Δημήτρης Τάκης, ο λογαριασμός, λέει. Έβγαλε την εκπομπή του λογαριασμός. Επειδή το τραγούδι.
2: Είναι τόσο χίτ αυτό.
1: Ωραία σκηνική παρουσία όμως, που δεν είχε ο Θοδωράκης.
3: Ο Δημήτρης ο πάει εμπορικά, έπιασε τον παλμό.
0: Τι είπε, έχει
1: σκηνική. Έχει ωραία σκηνική παρουσία, λέω.
0: Ποιο, ρε.
1: Η Λιόλιου.
0: Εντάξει, προηγείται με διαφορά στήθους από το.
3: Όλα ωραία τα.
0: Εντάξει, κοπέλα μου, καλά.
3: Μια χαρά.
0: Υγεία να έχει, τι με νοιάζει, δεν είναι θέμα αυτό. Είναι θέμα επιλογών. Δυστυχώς τα ραδιόφωνα παίζουν άλλα τραγούδια. Έχουμε πάθει οι έντεχνοι, έχουν πάθει μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει, δεν γράφονται καινούργια τραγούδια.
3: Όχι, δεν γράφονται. Μα γι' αυτό τώρα.
0: Βάζεις να ακούσεις Πορτοκάλογλου.
2: Ναι.
0: Πώς το λένε, το Μαχαιρίτσας, που ήταν και φίλος μου συγχωρεμένος πολύ. Τα ίδια. Δεν ακούς κάτι
2: οπότε
0: άλλο.
2: Οπότε αν μας ακούει ο Πορτοκάλογλου.
0: Ας αποσυρθεί επιτέλους, εντάξει.
2: Όχι, ας γράψει κι άλλο.
3: Γράψει.
0: Δεν μπορεί τώρα. Ό,τι έγραψε, έγραψε.
2: Ποιον θέλουμε να γράψει κι άλλο. Από αυτούς που υπάρχουν. Δεν γίνεται εκεί που είναι. Συγγνώμη.
0: Μήπως έχει ο Σιρτάρη τίποτα παλιότερο.
3: Κάτι θα έχει. Μαργαρίτα.
0: Μαργαρίτα και θα βγάλει και.
3: Εσύ, όπως τον ήξερε και εγώ τον είχα γνωρίσει. Δεν θα έχει ο Σιρτάρη, πιστεύει. Σιρτάρια θα έχει.
2: Νομίζω ότι έχουν ανοίξει τα σιρτάρια.
3: Απλώς δεν τα έχουν ανοίξει τα σιρτάρια.
0: Δεν τα έχουν ανοίξει. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα οι μουσικές που απέρουσε ένα παραγωγό, ραδιοφόρο συνάδελφο. Λέει δεν ακούγονται αυτά τα τραγούδια. Πώς τα ακούς τώρα αυτά τα τραγούδια, αφού δεν τα βάζετε. Δεν τα ακούω. Σαν τον φίλο μου τον Ανδρέα που μου λέγε, έχεις το καλό, δεν μπορώ να κερδίσω ένα τζόκερ. Του λέω παίζεις. Όχι, μου λέει. Τότε πώς θα κερδίζεις, ρε μεγάλε. Δεν παίζει τζόκερ και μου λέει δεν το έχω κερδίσει. Αφού δεν παίζεις, πώς θα κερδίσεις.
3: Είναι μια αλυσίδα πραγματικά.
0: Εσύ, Ανδρέα, παίζεις τζόκερ.
1: Ποτέ.
0: Όχι.
3: Ούτε εγώ, δεν έχω παίξει ποτέ.
0: Όχι, εγώ παίζω.
2: Τα
0: κοιτάς. 20 ευρώ, ναι, 20 ευρώ την εβδομάδα. Έχω μπάτζετ από τη διοίκηση,
3: δεν μπορώ να παίξω παραπάνω.
0: Όχι, ήδη τίποτα τζόκερ. Βάζει 5 νούμερα που κάνω και τα που κάνω.
2: Αν δεν παίζει
0: 20 ευρώ, 20 ευρώ, όχι, ποιο σύστημα όμω.
2: Είναι μερικοί που λένε, έχω το σύστημα να κερδίσω.
3: Το τελευταίο που είχα παίξει με τζόκο ήταν προπό.
2: Α, καλά, εσύ είσαι στην αρχαιότητα.
3: Υπάρχει ακόμα.
0: Το στοίχημα, μωρέ.
3: Α, είναι το στοίχημα.
0: Ναι, πώς δεν υπάρχει. Αλλά σου λέω, εγώ κάθε εβδομάδα παίζω ένα τζόκο.

0: Τόκερ, 20 ευρώ που έχει δώσει η διοίκηση μου δίνει. Εδώ και αυτά μου δίνει. 25 μου δίνει.
1: Α, σου κάνω αύξηση.
0: Είναι γιατί για καφέ.
1: Ήταν πιο λίγα. Σου βάλει και καφέ.
0: Βάλει και καφέ. Πήρε το καφέ. Ο πρόεδρος λέει Λευτέρης Παπαδόπουλος. Καλή του ώρα. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έχει αφήσει και αφήνει ακόμα μεγάλο στίγμα στο ελληνικό τραγούδι. Έχω βρει όλους τους στίχους του που έχει γράψει τα τραγούδια. Τα έχω όλα σε ένα δίσκο. Τα πάντα ό,τι έχει γράψει. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Σπουδαίος ποιητής και στιχουργός. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Αυτά δεν τα βάζουν. Δεν τα βάζουν.
2: Αυτά είναι μια αλυσίδα πραγματικά. Θυμάσαι παλιά που υπήρχαν στις εφημερίδες ρεπορτάζ μουσική. Υπήρχε μουσικό ρεπορτάζ στο Πολιτιστικό, υπήρχε μέσα σελίδες που ήταν για το τραγούδι, για μουσική.
1: Τι βγαίνει, τι θα βγει. Και
0: φουγγίνανε περιοδικά, ρε, το ξεχάσεις.
2: Βέβαια.
1: Α, καλά.
0: Και πουλάγανε. Τι είπες, Ανδρέα.
3: Και τώρα υπάρχουν αυτά.
0: Ναι, μωρά, δεν πουλάνε, μωρά, Ανδρέα. Δεν ξέρω εγώ τώρα. Έχουν βγει τώρα όλα ηλεκτρονικά με αποτέλεσμα να μην.
3: Εδώ δεν κυκλοφορούν δίσκοι πια. Ό,τι οι δουλειές γίνονται πάνε κατευθείαν στο YouTube.
0: Στο YouTube, ναι. Σωστά. Ούτε...
3: Ένας καλλιτέχνης βγάζει μια δουλειά καινούρια.
0: Εγώ έχω πικά και έχω και δίσκους.
1: Απ' την άλλη, η τεχνολογία στο θέμα της μουσικής είναι, παιδιά, θυμάστε που έπρεπε να δώσουμε λεφτά να πάμε να πάρουμε ένα δίσκο ή ένα CD. Και τώρα κάνεις ένα κλακ, κλικ.
0: Το ακούς, ναι.
1: Και το ακούς.
0: Εδώ, και... έλα εδώ. Πήγαινε στο μικρόφωνο και μαζί με τον
1: είναι
0: κύριο.
1: Είναι απίστευτο.
0: Πες μας, ποια τραγούδια ακούς εσύ. Ειλικρινώς.
4: Εντάξει, εμένα μου αρέσουν λίγο τα λαϊκά. Είναι η αλήθεια.
0: Τα λαϊκά, όπως για παράδειγμα.
4: Τώρα είναι η Κατερίνα Λιόλιου που είναι έτσι, πανερχόμενη.
2: Είδες, στο λογαριασμό.
4: Ο Θοδωρής Φέρης.
0: Ο Φέρης.
1: Μου τον έχει ξαναπεί.
4: Ο Οικονομόπουλος, ναι. Ο Φέρης δεν
0: είναι.
4: Επιτυχία.
0: Α, νόμιζα Φέρης είναι αυτό με τα...
2: Εκτός από το λογαριασμό, ποιο άλλο είναι σουξέ.
4: Το νοικιάστηκε το δικό μας το
2: σπίτι. Α, ναι, μπράβο, αυτό.
3: Το είχα βάλει εγώ με τον Κασελάκη τότε, αν θυμάστε.
2: Το είχα βάλει και εγώ. Το δικό μας το σπίτι.
0: Νοικιάστηκε το σπίτι. Πόσο το νοικιάσε.
2: Περιμένει το λογαριασμό.
3: Το έχει βάλει μαύρα για να μην τον πει αδιαφορία.
0: Άλλο.
4: Ο Οικονομόπουλος μετά.
0: Πατρινός είναι αυτός, ναι.
4: Ναι, πολύ καλός.
0: Ναι, ούτε μια φίλη.
4: Ο Βέρτης εμένα μου αρέσει.
0: Ο Βέρτης.
4: Τώρα έχει και τελευταίες εμφανίσεις το Σαββατοκύριακο.
0: Ο Βέρτης.
4: Ναι.
0: Πού θα εμφανιστεί.
3: Ο Οικονομόπουλος έχει ωραίες απόψεις για διάφορα πράγματα.
4: Στον Πειραιά τραγουδάει.
0: Ο Βέρτης μου.
4: Ναι.
1: Αυτό τι είναι που ακούμε.
2: Νοικιάστηκε, να το, μ' αρέσει αυτό.
1: Ωραία, σας αφήνουμε έτσι λοιπόν, γιατί έφτασε 11 η ώρα.
0: Έλα, βγάλτε τώρα για να πηδήσεις το
1: Γεια σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε τροχιά αντιπαράθεσης Ρωσία και Γερμανία, αφού το Βερολίνο απέδωσε επίσημα στη Μόσχα την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν που σημειώθηκε στις 4 Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας, ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε σειρά μέτρων κατά της Ρωσίας, μεταξύ των οποίων το κλείσιμο του ρωσικού γενικού προξενείου στη Βόνη, την καταγγελία της συμφωνίας για το ρωσικό σπίτι στο Βερολίνο, καθώς και την αυστηροποίηση των ελέγχων εισόδου για Ρώσους υπηκόους. Για στημένη προβοκάτσια κατηγόρησε το Βερολίνο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Υποστήριξε πως η Γερμανία και η κυβέρνηση προσπαθεί να στρέψει την προσοχή της κοινής γνώμης μακριά από την αναταραχή που προκαλεί η πτώση της δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντιχ Μέρτς. Την απόφαση της Γερμανίας να προχωρήσει σε μέτρα κατά της Μόσχας χαιρέτησαν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, οι εταίροι του Βερολίνου και το ΝΑΤΟ. Συνάντηση για το ζήτημα αναμένεται να έχουν σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Πλήρη αλληλεγγύη προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εξέφρασε μέσω ανάρτησής του και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα απέστειλε η Άγκυρα, εκφράζοντας αντιρρήσεις για τρεις πρόσφατες ελληνικές πρωτοβουλίες χωροταξικού σχεδιασμού και επαναφέροντας πάγιες τουρκικές θέσεις και αμφισβητήσεις για το Αιγαίο. Σύμφωνα με τουρκική εφημερίδα, η Άγκυρα υποστηρίζει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει την υφιστάμενη κατάσταση στο Αιγαίο. Το σενάριο ενός θερμού επεισοδίου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας απέρριψε, μιλώντας στον Αλφα Ρέντιο 989, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σημείωσε ότι η Άγκυρα ενοχλήθηκε λόγω της αγοράς των οπλικών συστημάτων που συνθέτουν την ασπίδα του Αχιλέα από το Ισραήλ, καθώς θα ήθελε τα νησιά μας απροστάτευτα. Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η Τουρκία δεν θα προκαλούσε την Ελλάδα στρατιωτικά, καθώς η χώρα μας έχει τα τελευταία χρόνια δυναμώσει αμυντικά. Ενώπιον ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα, ενώ η αστυνομική προανάκριση για τις συνθήκες υπό τις οποίες θανατώθηκε το βρέφος συνεχίζεται. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντικές θεωρούνται και οι καταθέσεις που αναμένεται να δώσουν το μεσημέρι τα τρία ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν στο σπίτι. Το 2025, τρεις φορές φιλοξενήσαμε τα παιδιά αυτά στο νοσοκομείο παιδών με εισαγγελική εντολή, γνωστοποίησε στον Αλφα Ρέντιο 989 ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος. Όπως κατήγγειλε, την πρώτη φορά αναζητήθηκε προνοιακή μονάδα προκειμένου να φιλοξενηθούν τα παιδιά, ωστόσο δεν υπήρχε θέση με αποτέλεσμα να παραμείνουν για 1,5 μήνα στο νοσοκομείο. Μετά την πάροδο αυτού του διαστήματος, ο πατέρας τους τα απήγαγε. Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν σε γαμήλια γιορτή στο νότιο Ιράν κατά τη διάρκεια του νέου κύματος πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις κατά ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων σε Ιορδανία, Ιράκ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να απειλεί με ακόμη σκληρότερα πλήγματα εάν συνεχιστούν τα αντίπεινα. Σε υψηλά επίπεδα συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Τα 95 δολάρια το βαρέλι αγγίζει τιμή του Brent, στα 90 δολάρια η τιμή του αμερικανικού αργού. Δύο εμπορικά πλοία υπό τουρκική σημαία συγκρούστηκαν ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης στη θάλασσα του Μαρμαρά, σύμφωνα με το γραφείο του κυβερνήτη της πόλης. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ενώ υπάρχουν αναφορές για βυθισμένο πλοίο. Οι αρχές δεν έχουν καταφέρει ακόμη να έρθουν σε επαφή με το δεκαμελές πλήρωμα του ενός πλοίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στις 5 η αναμέτρηση Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟ Κόφι. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 36 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Η κατάσταση στη χώρα είναι... Εδώ ο κόσμος καίγεται, βαρκούλες αρμενίζουν. Η Γερμανία και η Ρωσία και η υπόλοιπη Ευρώπη ξαναμπαίνουν σε σκληρή εμπόλεμο κατάσταση. Στο Κυργιστάν ο Πούτιν συναγελάζεται με ηγέτες κρατών της Ασίας και της ευρύτερης περιοχής της Ευρασίας και διαμορφώνει συμμαχίες ή στέλνει τελεσίγραφα. Ο πόλεμος στον κόλπο συνεχίζεται αμύωτος. Ο κύριος Τραμπ είπε χτες ότι γιατί να θέλω να συνθηκολογήσουν οι Ιρανοί αφού ούτως ή άλλως ελέγχω το Ορμούζ και έχω κονιορτοποιήσει την Ιρανική οικονομία. Οπότε τι με νοιάζει εμένα αν οι Ιρανοί θα συνθηκολογήσουν. Όλα αυτά τι σημαίνουν? Σημαίνουν έναν χειμώνα αβεβαιότητας, έναν χειμώνα με μεγάλες οικονομικές και πληθωριστικές πιέσεις. Ποιο είναι το πρόβλημα για την Ευρώπη? Τα ορυκτά καύσιμα, το διυλισμένο πετρέλαιο και οι υπόλοιποι φυσικοί πόροι που έρχονται και από τη Μέση Ανατολή και από την Ρωσία έχουν περιοριστεί σημαντικά. Οι εξαγωγικές δυνατότητες της Ρωσίας άλλωστε είναι σημαντικά απομειωμένες μετά τα ουκρανικά πλήγματα. Πρέπει άλλωστε ο κύριος Πούτιν να κρατήσει και το δικό του λαό σε ηρεμία πριν ασχοληθεί με την εξαγωγική ισχύ της ρωσικής οικονομίας. Οι δε χώρες του κόλπου είναι σε ένα καθεστώς περιδίνησης. Η διαδρομή μέσω του Ορμούζ έχει πολύ σημαντικά διαταραχθεί. Έβλεπα εχθές ένα αμερικανικό σχέδιο που λέει ότι σε 2 χρόνια το Ορμούζ ούτως ή άλλως θα είναι ως εμπορική ρότα παντελώς αχρίαστη, διότι θα έχουν πλήρως αξιοποιηθεί παρακαμπτήριες και εναλλακτικές οδοί. Μέχρι τότε όμως τι γίνεται? Μέχρι τότε πάμε σε ένα χειμώνα δύσκολο, σε ένα χειμώνα προκλήσεων και εμείς εδώ συζητάμε για το αν ένα έγγραφο του ΕΟΠΗ είχε μια αναγραφή σε άλλο φύλο ή σε ακαθόριστο φύλο. Αν υπάρχουν 3 φύλα. Ο κύριος Σαμαράς εδώ βαράει τον ταούλι, η κυβέρνηση χορεύει καρσιλαμά, κάπως έτσι θα πάει το πράγμα κατά τα φαινόμενα, με συνιακής έμπνευσης ανταρτοπόλεμο, μέτρινε σε αυτά ο κύριος Σαμαράς, αλλά για την πραγματική πολιτική και για τα πραγματικά ζητήματα ποιος θα μιλήσει? Τώρα καθόμαστε να ασχολούμαστε εδώ πέρα με το αν τα έγγραφα του ΕΟΠΗ έχουν το άλλο φύλο και αν τα έγγραφα του ΕΟΠΗ του τότε Κελπνό, διότι ο πρόδρομος οργανισμός του ΕΟΠΗ ήταν το Κελπνό, είχαν και αυτά το άλλο φύλλο, γιατί ο κύριος Σαμαράς τη woke agenda την πολεμάει με μια ελαφρά μεταχρονολόγηση ή τέλος πάντων όταν τον συμφέρει πολιτικά, επί των ημερών του, όταν και το Κελπνό είχε ως επιλογή το άλλο φύλλο, προφανώς επειδή ήταν παντελονάτη τότε η κυβέρνηση, ήταν πολύ αντρική τότε η κυβέρνηση, δεν υπήρχαν ανησυχίες μήπως ξεφύγουμε και λίγο, μήπως την πάρουμε τη στροφή λίγο πιο αριστερά και πάρουμε τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, αυτές είναι οι εδώ ανησυχίες. Πόσα θα δώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ? Άκουγα έναν συνάδελφο, καλά τσακωμένο με το ρεπορτάζ, αλλά τέλος πάντων, λέει, πήρε λέει ο Μητσοτάκης εχθές τον Πιερακάκη και του είπε, άνοιξε κι άλλο το πουγγί. Τώρα μην πω τι είναι αυτά. Η ΔΕΘ είναι κλεισμένη εδώ και μία και κάτι. Τώρα, για να λέμε ρεπορτάζ, να λέμε κανονικό ρεπορτάζ, έτσι. Η ΔΕΘ είναι κλεισμένη εδώ και μία και κάτι εβδομάδα πλήρως. Κάτι μικροφινιρίσματα μπορεί να έχουν μείνει, κάτι μικροϋπολογισμοί, αλλά και σήμερα είναι Τετάρτη, έχουν κλείσει. Αυτό που δουλεύεται είναι το επικοινωνιακό πακετάρισμα της ΔΕΘ. Αυτό που εγώ έχω καταλάβει είναι ότι δεν υπάρχει ένα μέτρο μπαμ. Δεν υπάρχει ένα μέτρο, λες, πω. Αυτό που έκανε πέρσι με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών ήταν πράγματι ένα πράγμα. Εδώ πάμε για μέτρα λίγα ή κάπως περισσότερα σε πολλούς. Όλοι θα πάρουμε, αυτή είναι η λογική. Αυτό βεβαίως ενέχει έναν κίνδυνο πάντα στην πολιτική. Όταν οι πολλοί παίρνουν λίγα, να τα αντιμετωπίσουν ως τίποτα και να βγουν στα κάγκελα. Την είχε πατήσει η κυβέρνηση. Είχε πάει με τις καλύτερες των προθέσεων πριν από 2 χρόνια να αυξήσει τα νυχτερινά των αστυνομικών και των ενστόλων. Τους έδωσε κάτι ψίχουλα, ξέρω, 20 ευρώ το μήνα, 25 ευρώ το μήνα, δεν θυμάμαι πώς ήταν. Κάναν οι ενώσεις τους τον υπολογισμό και λέγανε ότι είναι 70 λεπτά την ημέρα. Φρίαξαν οι ένστολοι, έγινε της Μουρλής, σφάχτηκαν με την κυβέρνηση και τρέχανε μετά. Τότε θυμάμαι ήταν ο Μάκης Σοβορίδης με τον Γιώργο το Μιλωνάκι, αν δεν κάνω πολύ σοβαρό λάθος, γιατί και η μνήμη μου με απατά, να μαζέψουν την ζημιά. Αλλά
Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Στο τέλος της ημέρας πάντως κάνεις ταμείο σε αυτή τη ζωή. Ο Τάσος Τασκαλιδερανιάν είναι απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου. Η Νίνα Ζαφυροπούλου στην άρχη συνταξία. Η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800. Στο onair@alfaradio989.gr που είναι το email μας και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Ο Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα στον Νίκο, ο οποίος λέει: καλημέρα και καλή αρχή. Στείλτε την ομάδα Κόμβος, Αγίας Άνης και Ορφέως, μπας και γίνει κάτι. Η ομάδα Κόμβος είναι η καινούργια ομάδα με τα drones που λέει θα βλέπει την κυκλοφορία εναερίως και θα επιτηρεί και θα δίνει στην πραγματικότητα το σήμα στο κέντρο της τροχέας ότι υπάρχει μια προβληματική κατάσταση και άρα πρέπει να ενημερώσουν τους εποχούμενους τροχονόμους οι οποίοι είναι εκεί στην περιοχή ή τους δικυκλιστές αστυνομικούς, αν πάση περιπτώσει, να σπεύσουν, διότι υπάρχει μια κατάσταση που χρήζει ρύθμισης. Α, το δούμε αυτό στην πράξη, γιατί έχω ακούσει 500.000 εξαγγελίες για το κυκλοφοριακό. Επίσης περιμένω να δω πότε θα στείλουν κανονικά κλήσεις αυτά τα φανάρια, αυτές οι κάμερες μάλλον στα φανάρια, που έχουν εγκατασταθεί για το κόκκινο και θεωρητικά γράφουν για το κόκκινο. Όταν το δω και οι κλήσεις είναι σωστές. Ο Γιώργος λέει: ρεπορτάζ για σένα είναι να λες ότι λέει Νοδού ή να βγάλεις καμιά είδηση από την Νοδού που θα ενοχλήσει. Άκουγα, Γιωργάκη, τώρα, επειδή από το ρεπορτάζ κάτι ξέρουμε, εγώ λέω μια είδηση εδώ πέρα. Άμα θες, ας πω τώρα, να πάρω ένα ρεπό την Παρασκευή, αλλά κάνεις την εκπομπή εδώ πέρα. Να τελειώνουμε. Παμπαρακάτω. Καλημέρα και στο Σάκη. Καλημέρα σε όλους τους φίλους πρωινής παρέας. Νομίζω ότι το θέμα των πολέμων, των πιέσεων στην οικονομία είναι το μείζον. Διότι εκεί θα κριθεί κιόλας την ώρα των εκλογών τι μέλη γενέστε. Εάν Νέα Δημοκρατία έχει πιθανότητα να παραμείνει με κάποιον τρόπο στην εξουσία, αν μπορεί να βρεθεί ένα άλλο σχήμα, όλα αυτά δεν τα ξέρει κανείς. Ξέρω μόνο ότι η παγκόσμια οικονομία βαίνει προς ένα ακόμα δύσκολο και ενδεχομένως υφεσιακό σε ορισμένες περιπτώσεις χειμώνα. Υπάρχουν σημαντικοί κλειδονισμοί κυρίως στην Ευρώπη και εδώ συζητάμε για το πόσο και αν μπορούμε παραπάνω να ανοίξουμε το πουγγί. Λοιπόν, για πάμε σε ένα τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Καλά, δεν ξέρω αν το Black Magic Woman είναι το κατάλληλο τραγούδι για να υποδεχθώ τον πρώτο καλεσμένο της ημέρας, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά επέλεξε η κυρία Αφροδίτη Σιμίτη και της Αφροδίτης Σιμίτης υπαρχούσης. Εγώ δεν παρεμβαίνω σε αυτά τα ζητήματα. Καλημερίζω τον πρώην Υπουργό και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Μαρκόπουλο. Καλημέρα, κύριε Μαρκόπουλε. Καλή σεζόν, ευχηθώ.
1: Καλημέρα, κύριε Ευγενίδη. Καλημέρα, καλό μήνα, καλό φθινόπωρο, καλή σεζόν.
0: Να είστε καλά. Αποφύγετε τα καλό χειμώνα, παρακαλώ, γιατί με τέτοια ζέστη. Λοιπόν, τώρα, αν καταλαβαίνω καλά, κύριε Μαρκόπουλε, εσείς επανενεργοποιήσετε πολιτικά στο επίπεδο της κεντρικής πολιτικής σκηνής, ενώ γιατί δεν έχετε λείψει τα τελευταία χρόνια και από το μετερίζει της αυτοδιοίκησης, στο πλευρό του κυρίου Σαμαρά. Είναι σωστό αυτό?
1: Ισχύει απολύτως, όπως πολύ καλά το λέτε.
0: Mm-hmm. Έχετε, αν καταλαβαίνω σωστά, κάποιον ρόλο, δεν θέλω να πω συγκεντρωσιάρχη, εν πάση περιπτώσει βασικού οργανωτή στο πεδίο της στερεάς Ελλάδος.
1: Και όχι μόνο. Είμαι ένας άνθρωπος που είμαι κοντά στον Αντώνη Σαμαρά. Και επομένως βοηθώ, στηρίζω, συμμετέχω όταν πρέπει και όπου πρέπει, ούτως ώστε να διαμορφωθεί μια άποψη για το πώς πρέπει καλύτερα να προχωρήσει πολιτικά η Ελλάδα. Και αν αυτό μπορεί, πρέπει και πότε να μετουσιωθεί σε κάτι άλλο.
0: Πώς ξαναβρεθήκατε με τον κύριο Σαμαρά? Θυμάμαι ότι είχατε διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία από τον ημερών του κύριου Σαμαρά.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Κοιτάξτε, με τον κύριο Σαμαρά έχω μια στενή σχέση στα όρια της οικογενειακής εδώ και 3 δεκαετίες, 4.
0: Okay.
1: Επομένως, δεν
0: το αίμα νερό δεν γίνεται.
1: Ποτέ. Και οι προσωπικές σχέσεις, ξέρετε, είναι πάνω από την πολιτική. Σωστό. Και η αμοιβαία εκτίμηση. Ναι, το δεύτερο μνημόνιο το καταψήφισα και μαζί με άλλους 20 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας διαγραφήκαμε. Αν θυμάστε, βρέθηκα ξανά πίσω στη Νέα Δημοκρατία 6 μήνες μετά τις εκλογές.
0: Σωστά.
1: Διότι αισθάνθηκα ότι πρέπει να στηρίξω τη χώρα μέσα από τη διακυβέρνηση, χωρίς ανταλλάγματα, παρακαλώ. Εγώ δεν γύρισα για να γίνω υπουργός ή για να πάρω θόκο. Γύρισα για να βάλω κοινοβουλευτική πλάτη, όση αξία έχει. Άρα αυτό το μικρό διάλειμμα της πολιτικής διαφωνίας είχε γεβαιωθεί πριν περάσει έτος. Άρα είμαστε κοντά.
0: Okay. Λοιπόν, τώρα για πάμε λίγο στα τρέχοντα της επικαιρότητας. Χθες ο κύριος Σαμαράς πλαγιοκόπησε την κυβέρνηση εκ δεξιών με φόντο αυτή την υπόθεση για το άλλο φύλλο, καταγγέλλοντας ιδεολογική αλλίωση της Νέας Δημοκρατίας, επειδή σε μια πλατφόρμα του ΕΟΠΗ αναγραφόταν ως επιλογή άλλο φύλλο πλην του Άρενος και του Θηλυκού. Αυτός θα είναι ο πυρήνας της κριτικής, ότι η Νέα Δημοκρατία αλλοιώθηκε ιδεολογικά?
1: Ένας από τους βασικούς πυλώνες είναι αυτός. Και ξέρετε, η αλλίωση, η ιδεολογική, έχει ένα chain reaction, δηλαδή μια άλλη συνδετή αντίδραση στα κοινωνικά, στα οικογενειακά, στα αξιακά και στα οικονομικά και στα πατριωτικά. Δηλαδή, η αλλίωση της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία πρεσβεύει ο κ. Σαμαράς, και συμφωνώ εγώ προσωπικά απολύτως με όλα αυτά, η αλλίωση δυστυχώς το λέω, συμβαίνει σε όλα τα διλήμματα και τα μετερίζια των πολιτικών διλημάτων που έχει η εκάστοτε κυβέρνηση που κυβερνάει τη χώρα. Αυτό λοιπόν το στιγμιότυπο του ΕΟΠΗ που είχε Άρεν, Θήλη, Άλλο και Ακαθόριστο, 4 επιλογές είναι. Ναι. Δεν μπορώ να δεχθώ τη δικαιολογία ότι έγινε ένα λάθος από την εταιρεία. Διότι αυτό το λάθος είναι νομοθετημένο.
0: Καλά, και επί Σαμαρά γινότανε.
1: Όχι, επί Σαμαρά δεν υπήρχε τέτοια νομοθεσία. Υπήρχε σύμφωνο συμβίωσης. Μισό.
0: Όχι. Λέω στα έγγραφα του τότε και ελπνό.
1: Δεν το θυμάμαι. Όχι, άλλο φύλλο και.
0: Βεβαίως. Βλέπω μπροστά μου έντυπο του Κελπνό του 2013, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Ναι.
0: Πού είναι. Καταλαβαίνω ότι είναι κάποιο ISO. Δεν το ξέρω τώρα αυτό πώς δομούνται τα έγγραφα. Βλέπω εδώ ένα που λέει έντυπο καταγραφής νεοπλασματικών ασθενειών, ατομικά στοιχεία ασθενούς, φύλλο Άρεν, Θήλη, άγνωστο. Τι θα πει άγνωστο. Ναι. Τότε ήταν OK και τώρα είναι woke agenda.
1: Θα σας απαντήσω. Η woke agenda δεν είναι μόνο το πώς αυτό προσδιορίζεται ο κάθε άνθρωπος, διότι αυτό υπάρχει από την αρχαιότητα, όπως ξέρετε. Η woke agenda είναι η θεσμική και νομοθετική και ο νομοθετικός καθορισμός της μορφής οικογένειας. Η woke agenda επεκτείνεται στην υιοθεσία των ομοφύλων. Η woke agenda επεκτείνεται στην αποδοχή ότι το πρότυπο της αυριανής οικογένειας θα είναι εντελώς διαφορετικό από το πρότυπο της οικογένειας που γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Η woke agenda είναι κάτι το οποίο δηλώνει ότι οι μειονότητες, ας το πούμε έτσι, ναι, ας είναι και φιλοτικές, και αυτό είναι ενδεικτικό της πολιτικής, οφείλουν στην Ελλάδα να επιβάλλουν την άποψή τους στις πλειονότητες, στις πλειοψηφίες. Αυτό είναι διακόρευση της κοινής λογικής. Και βεβαίως Αυτή είναι και μια λογική της κυβέρνησης, η οποία επεκτείνεται και σε όλο το μορφό της μειονότητας, ακόμα και τις εθνικές και τις θρησκευτικές και οπουδήποτε αλλού. Οδεύουμε ως χώρα σε μια κοινωνία στην οποία δεν μπορεί ο μέσος πολίτης να προστατευτεί από την πίεση, ενδεχομένως και τον κοινωνικό εκβιασμό των μειονοτήτων. Αυτό είναι λάθος. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς που συνταυτιζόμαστε με αυτή την άποψη δεν μπορούμε να το δεχθούμε. Είναι και δικαίωμά μας.
0: Καλά, είναι, αναφέρεται το δικαίωμά σε αυτό το πράγμα τώρα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Το κόμμα το οποίο θα φτιάξει ο κύριος Σαμαράς, το οποίο κάποια στιγμή θα ανακοινωθεί, αυτό θα το επιλέξει ο ίδιος.
1: Έτσι φαίνεται, είναι δικό του θέμα.
0: Εντάξει, όχι, εντάξει τώρα, είμαστε αρκετά έμπειροι όλοι. Εσείς εμπειρότερος εμούς στην πολιτική, αλλά και εγώ δεν μπήκα χτες. Θα κάνει κόμμα ο άνθρωπος και καλώς θα κάνει κόμμα ο άνθρωπος, αφού εντοπίζει ένα πολιτικό κενό στα δεξιά του πολιτικού χάρτη, προφανώς είναι αναφέρεται το δικαίωμά του. Αυτό το κόμμα.
1: Στα δεξιά. Mm. Δεν είναι αποκλειστικά στα δεξιά. Διότι
0: δεν είναι αποκλειστικά στα δεξιά.
1: Όχι, γιατί η κοινή λογική, το προσκλητήριο που εγώ εκτιμώ ότι θα έρθει, έτσι εκτιμώ, δεν θα αφορά μόνο τους πολίτες δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτά που λέμε, η woke agenda, πρέπει να σας πω ότι...
0: Να σε αφορούν οριζόντια κόσμο, σύμφωνοι.
1: Βεβαίως.
0: Άλλο πάω να ρωτήσω. Το κόμμα αυτό... Τι χαρακτήρα θα έχει, θα είναι ένα κόμμα μπαλαντέρ σε ένα νέο σχήμα διακυβέρνησης? Άκουσα για παράδειγμα τον κύριο Θανάση Κορδά, τον πρώην υφυπουργό, να λέει ότι θα μπορούσε να είναι ένας κυβερνητικός εταίρος και γιατί όχι ο κύριος Σαμαράς να επανακάμψει ως πρωθυπουργός. Αυτό είναι κάτι που εσείς το πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει?
1: Ασφαλώς. Γιατί να μην πιστεύω? Γιατί δεν έχουμε δει πώς θα ψηφίσουν οι πολίτες. Κάτι θα ψηφίσουν οι πολίτες πρώτα. Δηλαδή, να δούμε την επομένη των εκλογών. Πώς είναι ο χάρτης του πολιτικού συστήματος και αυτός ο χάρτης του πολιτικού συστήματος τι είδους κυβέρνηση θα βγάλει? Θα βγάλει κυβέρνηση, είναι βέβαιο. Είναι βέβαιο ότι η χώρα.
0: Κάποια στιγμή η χώρα θα έχει κυβέρνηση.
1: Εννοείται. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση θα έρχει μετά από ένα απόφθεγμα των Ελλήνων πολιτών που θα ψηφίσουν. Ας τους αφήσουμε να ψηφίσουν. Το λέω αυτό γιατί. Γιατί καταλαβαίνω ότι δημοσιογραφικά έρχονται διάφορες ερωτήσεις. Θα συνεργαστείτε, δεν θα συνεργαστείτε, πού θα πάτε. Μήπως μπορεί να είναι και αντίστροφα τα πράγματα. Μήπως πρέπει να ερωτηθούν οι άλλοι αν θα συνεργαστούν μαζί μας. Δεν το ξέρω.
0: Και αυτό είναι ένα ερώτημα. Μα τίθεται, ας πούμε, και στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αν ένα δυνητικό κόμμα Σαμαρά θα ήταν ένας δυνητικός εταίρος για εσάς.
1: Γιατί να μην είναι? Δεν κατεβαίνουμε στις εκλογές για να φέρουμε κυβερνησίες στη χώρα. Εάν όλα πάνε όπως τα προβλέπουμε και δημιουργηθεί ένας νέος πολιτικός φορέας, εάν, λέω εγώ, γιατί το εάν θα υπάρχει πάντα μέχρι αυτό να γίνει γεγονός, αυτός ο πολιτικός φορέας δεν ανήκει στον χώρο των αναρχοαυτόνομων πολιτικών δυνάμεων, αλλά των δυνάμεων που έρχονται να βοηθήσουν τη χώρα στη διακυβέρνηση. Και κυρίως, και εδώ είναι το σημαντικότερο απ' όλα, να αλλάξουν το πρότυπο και το αξιακό σύστημα της διακυβέρνησης της χώρας. Αυτός είναι ο στόχος.
0: Αυτό με τον κύριο Μητσοτάκη στο κάδρο γίνεται?
1: Να ψηφίσουν οι πολίτες πρώτα.
0: Όχι, εγώ λέω κάτι άλλο. Ναι, πείτε.
1: Προσέξτε, το πιο σημαντικό πράγμα από αυτό που είπα δεν είναι, και με ρωτήσατε για τον κύριο Μητσοτάκη, δεν θα το αποφύγω, είναι το εξής. Ο κύριος Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε κύριος Μητσοτάκης, οποιοδήποτε πολιτικός αρχηγός, θα αποδεχθεί να αλλάξει το πρότυπο διακυβέρνησης της χώρας? Και τι είναι ο πρότυπο? Εξωτερική πολιτική, τρόποι αντίδρασης στην Τουρκία, σύστημα αντιμετώπισης διαφθοράς, σύστημα ουσιαστικής αυτονομίας στη δικαιοσύνη, ούτως ώστε η ίδια να καθορίζει και την ηγεσία της και μπορεί να προχωράει σε πιο ανεξάρτητες μορφές. Γιατί σήμερα βλέπουμε απίστευτα πράγματα να γίνονται με τον κύριο Φλωρίδη που διαμαρτύρεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μια οικονομική πολιτική που θα είναι πιο λαϊκή. Μια πολιτική που θα στηρίξει τη μεσαία τάξη και τους μικρομεσαίους της χώρας. Αυτά είναι τα βασικά συστατικά μιας ουσιαστικής κυβερνητικής αλλαγής. Άρα το δίλημα δεν είναι στους καινούριους που θα μπουν, στους παλιούς είναι.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική περίοδο. Οπότε,
1: νομίζω, ναι.
0: Καλή επάνωδο στα κεντρικά, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Ευχαριστώ, κύριε Βιαννίδη.
0: Και θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε αρκετές φορές το επόμενο.
1: Με πολύ αγάπη και με πολύ εκτίμηση.
0: Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Μαρκόπουλος ήταν μαζί μας. Καταλάβατε, νομίζω. Σύντομο διάλειμμα. Επανέρχομαι.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ. Παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
6: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
7: Νίκο, έλα από εδώ.
6: Ό,τι θέλω θα κάνω.
5: Λίγκο.
6: Τηλεόραση κάνω. Πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
5: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ. Στο Σταρ.

0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλή σας μέρα, επιστρέφω. Την καλημέρα στο φίλο μου τον Ομέρ. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί στο Βοτανικό προφανώς, στην Αγία Σάνης. Ο Ομέρ λέει ότι είναι κολλημένος εκεί και ότι υπάρχει μεν τροχέα, αλλά τα αυτοκίνητα δεν κουνιούνται. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Τώρα, καλημέρα στην Μαρία, η οποία θίγει ένα σοβαρό ζήτημα για τα κενά που υπάρχει στο... για τα κενά που υπάρχουν στο σύστημα της αιμοδοσίας. Λέει ότι υπάρχει απαξίωση και δεν μπορεί να καταλάβει γιατί δεν παίρνει διάσταση το θέμα των ελλείψεων του αίματος. Οι έχοντες μεσογειακή ανεμία, λέει, μεταξύ άλλων δεν μπορούν να μεταγγιστούν και κινδυνεύουν. Η αιμοδοσία του Αγία Σοφία δεν έχει αίμα για τους πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς. Αναβάλλονται μεταγγίσεις με επικίνδυνο αντίκτυπο για τους ασθενείς. Όποιος προσφέρει να το τονίσει ότι είναι για τους ασθενείς που έχουν μεσογειακή ανεμία στο παίδον Αγία Σοφία. Αυτό είναι σοβαρό ζήτημα, οπότε καλό θα είναι να προγραμματίσουμε κι εμείς να μιλήσουμε με τον Εθνικό, Οργανισμό Αιμοδοσίας, να δούμε πού είμαστε και αν υπάρχουν κενά, γιατί υπάρχουν αυτά τα κενά. Ο φίλος εδώ μου λέει καλημέρα, λέει, οι μικρομεσαίοι πεθαίνουμε, συνεχώς μας βάζουν χαράτσια που δεν φαίνονται, για παράδειγμα ηλεκτρονικά τιμολόγια που έχουν πρόσθετο κόστος σαν επιχείρηση 600-800 ευρώ, ενώ ήδη τα στοιχεία κάθε συναλλαγής μεταβιβάζονται στην ΑΔΕ. Αφήστε τις τραπεζικές χρεώσεις, αν νομίζουν ότι με μείωση φορολογίας για το 27 που θα την πληρώσουμε το 28 κοιμούνται όρθιοι, μαύρο δαγκωτό που έλεγε και ο Μαυρογιαλούρος. Καθίστε να περιμένουμε, γιατί για τις επιχειρήσεις και εγώ ακούω διάφορα. Για παράδειγμα, μου λέγανε χτες ότι ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί σε δύο δόσεις. Θα πάει 9,60 ας πούμε, 1,40 ακόμα για το 27, και θα προαναγγείλει ο Μητσοτάκης ότι θα γράψει 1,000, μεικτό βεβαίως, το 2028. Όλα αυτά καλά και άγια, και ο εργαζόμενος σου λέει, βεβαίως. Μένα μου έλεγε μια ξαδέρφη μου το καλοκαίρι που ήμουν στο χωριό, η οποία έχει μηδενική ιδέα βεβαίως για την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας. Μου λέει, εγώ λέει θέλω κατώτατο μισθό 1.300 ευρώ. Βέβαια, και εγώ λέω θέλω κατώτατο μισθό 1.600 ευρώ. Το ερώτημα είναι ποιος πληρώνει το βαρκάρι. Έχει η μικρομεσαία επιχείρηση που κατά βάση είναι αυτή που δίνει κατώτατο μισθό. Και οι μεγάλες επιχειρήσεις σε κάποιον βαθμό, αλλά η μικρομεσαία επιχείρηση που προσλαμβάνει πολλές φορές με κατώτατο μισθό. Έχει να δώσει. Όχι απλά μεικτά 1.000, έχει να δώσει 1.500. Για παράδειγμα, με πήρε τηλέφωνο ένας φίλος προχθές, ο οποίος είναι συμμέτοχος κατά 50% σε ένα από αυτά τα μαγαζιά 24 ώρες λειτουργίας, το οποίο είναι σε κάποια περιοχή της Αττικής. Αυτά τα οποία βλέπετε που έχουν μέσα και τσιγάρα και καφέ και ψηλικά και εφημερίδες, τα πάντα. Σαν ένα μικρό σούπερ μάρκετ στη γειτονιά. Μου λέει, ξέρεις τι μισθό δίνω εγώ εδώ πέρα? Και δεν έρχονται κιόλας. Έρχονται κυρίως μετανάστες, παιδιά από την Αλβανία, από δεν ξέρω, από χώρες της Μέσης Ανατολής, από όπου τέλος πάντων. Μεταξύ 1.200 με 1.250 ευρώ, ανάλογα και με τη βάρδια που τους ζητάω να καλύψουν. Διότι αυτός ο οποίος δουλεύει τη βραδινή βάρδια 11 με 7 ας πούμε, παίρνει κάτι παραπάνω. Ή τι, 1.100 με 1.200, 1.500 με 1.600, το μεικτό εργοδοτικό κόστος, γιατί και αυτός έχει εισφορές να πληρώσει. Το μη μισθολογικό κόστος είναι ένα σημαντικό κομμάτι της εξίσωσης. Άρα, ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας δεν έχει να πληρώσει μόνο το μισθό του εργαζομένου, το μεικτό ποσό, που μένει το καθαρό αφαιρουμένων των κρατήσεων υπερυγείας και σύνταξης. Έχει και αυτός ο εργοδότης ένα κομμάτι σημαντικό. Άρα, αν έρθει η κυβέρνηση και πει, εγώ κάνω την καλή στους εργαζομένους προεκλογικά, δίνω αύξηση κατώτατου μισθού, πρέπει να εξηγήσει και ποια μέτρα θα λάβει υπέρ της επιχείρησης και του μικρομεσαίου. Ακούω για την έκπτωση, κατάργηση του τεκμηρίου, εφόσον υπάρχει φορολογική συνέπεια, και αυτό έχει μια σημασία, αλλά δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό. Πρέπει να υπάρχουν και άλλα μέτρα. Θα δούμε τι θα δούμε, διότι αν δεν δούμε, θα δουν και αυτοί μαύρο στην κάλπη. Πριν πάω σε μικρό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, για να επιστρέψουμε σε λίγο, να σας πω ότι μαζί μας είναι το Box από την Telecom. Διάβαζα τις προάλλες μία έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι όσο περνούν τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι, δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το box, διότι με τόσους πόντους εκτός και προσφορές που συνδυάζονται σε κάθε παραγγελία, μπορεί να θέλετε να σταυροφυλίσετε τον Delivera με αυτά που κερδίζετε. Για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγελία από το box, τον Delivery που πάντα κερδίζεις. Σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω σε 2 λεπτά.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Επιστρέφουμε, είναι 11:35, κοινώς 12:25, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης στην παρέα σας. Ο Τάσος Ασκαλιδρανιάν απέναντί μου ρυθμίζει τους ήχους. Τα τραγούδια που ακούτε τα διαλέγει η Αφροδίτη Σιμίτη. Ο Μάρκος μου λέει ότι όλο αυτό στην Αγία Σάνης γίνεται λόγω των πρακτορείων. Η πλάκα είναι ότι ούτε ένα πρακτορείο δεν έχει άδεια. Βεβαίως. Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια διαταραχή στην κίνηση, οπότε να τσεκάρουμε αν μπορούμε, αν υπάρχει κάποιο ζήτημα εκεί στην Αγίας Άνης, διότι δεν μπορεί να είναι μόνο λόγω των πρακτορείων, η συνήθις συμφόρηση λόγω των φορτηγών. Καλημέρα στον Πάνο, ο οποίος λέει ότι για τον υπάλληλό μου, λέει, με μέσο μισθό 1100 πληρώνω σχεδόν άλλα 1100 για μη μισθολογικό κόστος τον μήνα. Προχθές, λέει, πλήρωσα τον ΕΦΚΑ του εργαζομένου, καθώς και το ΕΦΚΑ που είναι λόγω του επιδόματος αδείας, 800 και 100 για τον φόρο εισοδήματος του εργαζομένου. Καληνύχτα. Αυτά είναι τα ζητήματα της μικρομεσαίας επιχείρησης. Αυτή είναι και η κριτική που γίνεται στην κυβέρνηση για το μαρασμό της μικρομεσαίας επιχείρησης. Μου ανέφερε ένας φίλος μου από την Θεσσαλονίκη, και το λέω γιατί η Θεσσαλονίκη είναι ένα ενδιαφέρον πείραμα, αν θέλετε. Σήμερα θα είναι εκεί και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θα ανακοινώσει ένα πακέτο με ορίζοντα δεκαετίας. Οι συνεργάτες του λένε ότι οι εξαγγελίες του θα έχουν μια εμβέλεια γύρω στα 7,4 δις. Δώσε, αδερφέ. Λένε ότι όλα είναι πλήρως κοστολογημένα και πλήρως υπολογισμένα, βεβαίως. Ότι θα υπάρξει μια πατριωτική εισφορά, φυσικά, γιατί κάποιος πρέπει να πληρώσει το βαρκάρι για τις μεγάλες επίβολες εξαγγελίες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλα θα είναι μελετημένα και υπολογισμένα και τεχνοκρατικά προσδιορισμένα. Καμία σχέση με τις παλιές αναμνήσεις του προγράμματος Θεσσαλονίκης, που ξεκίνησε ως πομπόδης εξαγγελία και κατήντησε ένα πολύ σύντομο πολιτικό ανέκδοτο. Γενικώς η Θεσσαλονίκη του κυρίου Τσίπρα δεν του πάει. Οπότε τώρα θα προσπαθήσει προφανώς να το αλλάξει αυτό το πράγμα. Σήμερα στις 8 η ώρα το βράδυ στο ξενοδοχείο Πόρτο Παλάς. Εδώ θα συζητήσουμε αυτά σε λίγο, γιατί έχουν ένα ενδιαφέρον. Έλεγα όμως για τη Θεσσαλονίκη και το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Μου λέγανε, για παράδειγμα, με ρωτούσε μια μέρα ένας υπουργός της κυβέρνησης, γιατί γνωρίζει ότι έχω κάποια σχέση με τη Θεσσαλονίκη, λόγω του ότι η σύντροφός μου κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και ζούσε χρόνια εκεί. Μου λέει, γιατί πιστεύεις, λέει, ότι δεν πηγαίνουμε καλά στη Θεσσαλονίκη, ενώ στη Θεσσαλονίκη γίνεται μια κοσμογονία έργων. Στη Θεσσαλονίκη πράγματι γίνεται μια κοσμογονία έργων, έργα τα οποία δεν είχαν γίνει επί δεκαετίες, δρομολογούνται αυτή την ώρα σε όλες τις συνοικίες της πόλης, παρένθεση, στα δυτικά λιγότερο, και αυτό είναι μέρος του προβλήματος που θα εξηγήσω. Μία βόλτα όμως στους δρόμους της Θεσσαλονίκης θα εξηγήσει κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, μην πάτε μακριά όταν πηγαίνεις στον βασικό εμπορικό δρόμο της Θεσσαλονίκης, που είναι η οδός Τσιμισκή. Ένας δρόμος ο οποίος είναι φαρδής, ο οποίος έχει μαγαζιά και από τις δύο του μπάντες. Δεν μπορούν να σταθμεύσουν τα αυτοκίνητα, αλλά αυτό, πες, είναι το μικρότερο πρόβλημα. Ούτως ή άλλως οι Θεσσαλονικείς το περπατούν το κέντρο της πόλης. Παρένθεση, Θεσσαλονίκη έχει μεγάλο πρόβλημα πάρκινγκ, αλλά αυτό είναι μια άλλη τάξη ζήτημα. Πάρα πολλά μαγαζιά στην Τσιμισκή είναι κενά, είναι ξενικιαστά. Κάποτε μπαίνει ο Ευγενίδης ή ο Τασκαλιδρανιάν, μετά από ένα χρόνο φεύγει, γιατί το μαγαζί δεν βαστάει. Προοδευτικά κλείνουν μαγαζιά τα οποία ήταν ρούχα, παπούτσια, κλασικά συνοικιακά μαγαζιά. Μικρότερα μαγαζιά αντικαθίστανται από αλυσίδες καφέ, από φούρνους ή τέλος πάντων μπέικερις τέτοιου είδους, σπάνια παραγωγικές επενδύσεις. Ή τέλος πάντων κάτι που να δείχνει κάποιο είδους παραγωγική επένδυση. Αν δεν φύγετε από την Τσιμισκή και πάτε προς τα ανατολικά, πάτε, ξέρω εγώ, στην Καλαμαριά, ή πάτε προς Χαριλάου, πάτε προς Τούμπα, πάτε προς τα που επίσης είναι πυκνοκατοικημένες περιοχές. Δεν μιλάω για τα δυτικά, που είναι λαϊκές, επίσης πολύ πυκνοκατοικημένες γειτονιές. Θα δείτε επίσης πάρα πολλά μαγαζιά. Θα δείτε μια εικόνα μιας πόλης η οποία παραπέμπει στη δεκαετία του 80 και του 90. Μιας πόλης σε γενικότερο οικονομικό μαρασμό. Η Θεσσαλονίκη, ενώ λόγω γεωγραφικής θέσης έχει αρκετά πλεονεκτήματα, δεν έχει ξεφύγει της μοίρας του μαρασμού και δεν πήγαν εκεί παραγωγικές επενδύσεις οι οποίες θα δίναν νέα πνοή στην πόλη. Για παράδειγμα, όταν πήγε η Pfizer μετά τον κορονοϊό και έφτιαξε το κέντρο καινοτομίας εκεί πέρα, που έφερε κάποιους νέους εργαζόμενους, λέγανε όλοι, α, θα γίνει ερευνητικό hub η Θεσσαλονίκη. Τώρα φτιάχνεται το Thessintech, ένας χώρος εκεί πέρα, ο οποίος είναι για καινοτόμες επιχειρήσεις κλπ. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, τι υπάρχει, τίποτα. Υπάρχει μια πόλη σε μαρασμό που η μικρομεσαία επιχείρηση που ήταν βασικός της αιμοδότης βλέπει το μερίδιο αγοράς το οποίο είχε να σμικρίνεται. Ερωτούν λοιπόν οι κυβερνώντες, γιατί ενώ τους φτιάχνουμε δρόμους, μετρό, διάφορα άλλα μεγαλεπίβολα δεν μας ψηφίζουν, διότι το βιωτικό τους επίπεδο προοδευτικά χειροτερεύει. Το κόστος ζωής αυξάνεται, ο τζίρος των επιχειρήσεων και άρα το κέρδος του επιχειρηματία, αν υπάρχει, ελαττώνεται. Και εκεί οι βελόπουλοι, γιατί είναι πολλοί, και ειδικά στη Θεσσαλονίκη, που είναι μια πόλη που έχει και άλλου είδους ευαισθησίες και προβληματισμούς. Ευαισθησίες είναι ο κομψός τρόπος για να πεις ότι έχουν διάφορα το παίρνουν λίγο πιο δεξιά το πράγμα. Έχουν τέλος πάντων άλλου είδους προβληματισμούς. Εκεί οι βελόπουλοι βρίσκονται και προτείνουν απλοϊκές λύσεις, εύκολες λύσεις. Ακούγονται καλές στα αυτιά των ανθρώπων αυτών. Αλωνίζουν τις λαϊκές στις δυτικές συνοικίες. Θέλω να θυμίσω στους μανδαρίνους Φέριξ του Μαξίμου ότι ο κύριος Βελόπουλος σε δήμο της Δυτικής Θεσσαλονίκης ευρωεκλογές βγήκε πρώτος. Σε δήμους της Δυτικής Θεσσαλονίκης, επίσης και της Ανατολικής, ήταν δεύτερος πολύ κοντά με τη Νέα Δημοκρατία. Θα βλέπουν τα ποσοστά του Βελόπουλου, όχι του Σαμαρά και του οποιοδήποτε άλλου στην Βόρεια Ελλάδα, και θα τρίβουν τα μάτια τους. Θα υπάρξουν νομοί στους οποίους το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου θα είναι δεύτερο. Θα είναι πάνω από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι ένα κόμμα το οποίο έχει περιφερειακή οργάνωση και στελέχει καλά κατά τόπους σε νομούς εκτός του Λεκανοπεδίου. Ο κύριος Βελόπουλος θα είναι δεύτερος. Θυμηθείτε αυτό το οποίο λέω. Αν λοιπόν ο κύριος Βελόπουλος είναι δεύτερος, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και ένα ακροατήριο για τον κύριο Σαμαρά. Όχι θηριώδες ενδεχομένως, όχι αυτό το οποίο έχει ο Σαμαρά στην Πελοπόννησο για παράδειγμα, όπου διατηρεί πολύ ισχυρή επιρροή σε νομούς όπως η Μεσσηνία, όπως η Λακωνία, όπως η Κορινθία, όπως η Αργολίδα, και μπορεί το εκλογικό μέτρο να μην τον ευνοήσει να βγάλει βουλευτή σε μια διεδρική περιφέρεια όπως είναι η Αργολίδα για παράδειγμα, όπου βγάζουν βουλευτές το πρώτο και το δεύτερο κόμμα. Εν πάση περιπτώσει όμως υπάρχει ένα κοινό. Όταν ψάχνονται λοιπόν στην κυβέρνηση να σου πούν γιατί δεν παίρνουμε ψήφο, γιατί ο άλλος δεν ζει καλύτερα. Αν κάποιος ζει καλύτερα μπορεί να σε ψηφίσει. Αν δεν ζει καλύτερα η πιθανότητα να σε ψηφίσει απομειώνεται σημαντικά. Τραγούδι, διάλειμμα, επιστρέφω.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε 9 ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι.
3: Το ρεπέλ σπρέι. Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73181.
5: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή. Αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
6: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
7: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
6: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
7: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
6: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
9: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-30-68-92.
10: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
11: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
12: Κύριε Γεννίδη, για να βγει η χώρα από τη στενοπό που μπήκε την περίοδο της οικονομικής κρίσης με δυνισμένο το χρέος και μια δημοσιονομική σταθερότητα, προφανώς πολλά από αυτά που εξεγγέλθηκαν υλοποιήθηκαν. Πάντα βέβαια δεν είναι εφικτό να φτάνει κάποιος στο 100%. Έχουμε μεσολαβήσει όμως αρκετά χρόνια και ιδιαίτερα μια 7ετή περίοδος διακυβέρνησης που δημιουργεί κάποια συγκεκριμένα ζητούμενα. Πρώτος πυλώνας λοιπόν είναι η ανάγκη για μια έντιμη διακυβέρνηση. Επισημαίνω ότι σήμερα έχουμε μια απώλεια πόρων έως 25% λόγω της διαφθοράς σύμφωνα και με τις επισημάνσεις του ΩΣΑ. Mm-hmm. Υπάρχει ένα σημαντικό ύψος δημοσιονομικών διορθώσεων Για παράδειγμα, η υπόθεση του ΠΚΠ που έχει κοστίσει μεσοσταθμικά πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό δημόσιο. Mm-hmm. Υπάρχει μια απέτηση για δίκαιη ανάπτυξη, αυτό που λέμε μείωση των ανισοτήτων, να είναι όσο γίνεται πιο ίσα κατανεμημένο το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης με καταπολέμηση των ανισοτήτων. Όταν στην Ελλάδα ο μέσος μισθός είναι 18.000 ευρώ την ώρα που είναι 40.000 ευρώ στον ευρωπαϊκό χώρο, και βέβαια ο τρίτος πυλώνας που είναι ζητούμενο και είναι και το πεδίο συζήτησης και είναι και πιο δύσκολος, αν θέλετε την νόμη, πιστεύω θα συμφωνήσετε κι εσείς, ναι, που είναι το ζήτημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.
0: Ναι, αυτό ακούω που το λέει ο κύριος Τσίπρας. Το ερώτημα είναι τι έχει να εισφέρει για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Γιατί όλα αυτά τα ακούμε πάρα πολλά χρόνια, αλλά οι προσαρμογές στην πραγματικότητα είναι πολύ μικρές.
12: Να μου επιτρέψετε να μην προεξοφλήσω την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Πλην όμως, όποιος έχει μια καθαρή εικόνα τι γίνεται στην ελληνική περιφέρεια, ακόμα και μέσα στην Αττική, με την έλλειψη υποδομών και το γεγονός ότι δεν είχαμε τις απαραίτητες υποδομές, για παράδειγμα στις μεταφορές, όλα αυτά τα 7 χρόνια του ανοιχτού δρόμου, των δυνατοτήτων που υπήρχαν. Όταν, για παράδειγμα, στην υγεία εγκαινιάζουμε διαρκώς γυψοσανίδες και μερεμέτια αποκατασκευαστικές χωρίς να έχουμε ενισχύσει το ανθρώπινο δυναμικό. Όταν, για παράδειγμα, στα σχολεία τα πράγματα όλο γίνονται και πιο δύσκολα. Και μιλάω τώρα για τις περιοχές όπως, για παράδειγμα, στον Εύρο, όπου όλα αυτά έχουν ένα αποτέλεσμα και στο δημογραφικό, μια συνέπεια και στο δημογραφικό. Προαναφέραμε και έχετε κι εσείς ξοδέψει πολύ τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό χρόνο, αλλά και χρόνο στο πληκτρολόγιο, να γράφετε για τον ΟΠΚΠ. Αυτό είχε μια άμεση συνέπεια στον πρωτόγενη τομέα. Άρα νομίζω ότι η παραγωγική ανασυγκρότηση, πέρα από συγκεκριμένα μέτρα και εξαγγελίες, εφάπεται της ανάγκης μιας έντιμης διακυβέρνησης και μιας δίκαιης ανάπτυξης.
0: Αυτό με την εντυμότητα πάντως, θέλω να σας πω ότι δεν είναι γραμμένο στην πέτρα και δεν ξέρω αν είναι απολύτως λειτουργικό για να πορευτεί ο κύριος Τσίπρας από εδώ και πέρα. Η σύγκριση «εγώ είμαι έντιμος, οι άλλοι είναι ανέντιμοι».
12: Κοιτάξτε, δεν αφορά, αν θέλετε, την προσωπική μου εκτίμηση εδώ, να το επισημάνω, τα φυσικά πρόσωπα. Δεν είναι μια αυτοαναφορική καταγραφή και τοποθέτηση. Έχει να κάνει με τις πρακτικές. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να αναφερθώ σε πρόσωπα τα οποία με παρατσούκλια κυριάρχησαν στο δημόσιο βίο τα τελευταία χρόνια σε μια σειρά υποθέσεων. Νομίζω ότι οι πρακτικές που εφαρμόζει μια κυβέρνηση, ένας υπουργός, ένας πρωθυπουργός, είναι που χαρακτηρίζουν τελικά και τον ίδιο. Άρα τα περί έντιμης διακυβέρνησης δεν είναι κενό γράμμα. Απαντούν σε μια πραγματικότητα που στην έχεια κυβέρνηση δεν είναι κενό γράμμα. Απαντούν σε μια πραγματικότητα που στην έχει αντιληφθεί ο ΣΑΠ

0: ξέρουν τι λογαριασμό παίρνουν το καλοκαίρι. Μηδενικού σχεδόν. Και είδαν τι λογαριασμό πήραν. Προσέξτε, για το καλοκαίρι μιλώ. Όχι αυτό που έρχεται μέσα στο χειμώνα.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί χρειάζονται παρεμβάσεις και εκεί νομίζω ότι η Ελλάς ως έναν από τους άξονες που έχει αναφερθεί για την ανάγκη μείωσης της θυσμής ενέργειας έως 30% κάτι που θα εξειδικευτεί είναι πράγματα που απαντούν στις ανάγκες.
1: Τώρα,
0: η έντιμη διακυβέρνηση είναι και μια καθαρή τοποθέτηση τι θέλεις να αλλάξεις σε σχέση με το... αυτό που ζούμε σήμερα.
1: Βέβαια, τίθεται ένα ερώτημα εδώ πέρα, μιας και λέμε για την ενέργεια. Ο κύριος Τσίπρας αναμένεται να εξαγγείλει και να εξειδικεύσει, θα έλεγα εγώ, και αυτό το κόνσεπτ της πατριωτικής εισφοράς, το οποίο έχει προδιαγράψει. Τώρα, δεν ξέρω πώς το έχει στο μυαλό του ο πρόεδρος της Ελλάς, θα το ακούσουμε σήμερα. Εσείς πώς το φαντάζεστε αυτό, σε ένα μέτρο μόνιμο, και αυτό ας πούμε. Θα ευνοήσει το επιχειρήν στην Ελλάδα.
0: Είναι ξεκάθαρο από τις βασικές εξαγγελίες ότι δεν θα φορολογηθεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και θα στηριχθεί η εργασία. Νομίζω ότι είναι ένας από τους 4 βασικούς άξονες που είναι κάτω από τους πυλώνες που προανέφερα. Εγώ δεν φαντάζομαι, κύριε Διανίδη. Εγώ βλέπω τι ακριβώς συμβαίνει τώρα και ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά και τα παράπονα και του επιχειρηματικού κόσμου με τον τρόπο που κινείται η συγκεκριμένη κυβέρνηση σε μια σειρά τομέων. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια αντίρρηση ότι επιβάλλεται η στήριξη της εργασίας και των μικρονεμεσαίων επιχειρήσεων.
1: Άλλο αυτό.
0: Η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, όσο και αν ακούει τη λέξη επανίδρυση βαρύγδουπη, γιατί ζούμε και ξέρουμε
1: άλλο αυτό όμως. Άλλο αυτό.
0: Στην παιδεία και στην υγεία. Τώρα για αυτό που με ρωτάτε συγκεκριμένα, δεν αποφεύγω να σας απαντήσω, αλλά καταλαβαίνετε ότι μπορώ να προεξοφλήσω την τοποθέτηση και την εξειδίκευση που θα κάνει
1: όχι,
0: σήμερα.
1: Υπάρχει όμως ένα ερώτημα. Όταν έρχεσαι και λες, εγώ σε μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι παραγωγικές, οι οποίες κάνουν επενδύσεις κλπ. Θα έρθω και θα βάλω ένα πλαφόν στα κέρδη σας στην πραγματικότητα. Τα οποία μπορεί να είναι συγκυριακά τάδε, αλλά μετά μπορεί να μην είναι.
0: Εσείς προεξοπλείτε εσείς και περιγράφετε κάτι το οποίο δεν είναι.
1: Όχι, λέω αυτό το οποίο ακούω από τα στελέχη της Ελλάς.
0: Ναι, κοιτάξτε, το ζήτημα της ενέργειας προφανώς. Αφορά και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ο σύνδεσμος των μεγάλων καταναλωτών ενέργειας, δηλαδή των βιομηχανιών,
1: ναι,
0: έχει εκφράσει επανειλημμένος παράπονο για τον τρόπο που διαμορφώνεται η ενέργεια στην Ελλάδα σε σχέση με το ανταγωνιστικό περιβάλλον των βιομηχανιών, ναι, στην υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Και πήραν και κάναν μια συμφωνία με την κυβέρνηση, η οποία δεν ήταν επαρκής βεβαίως για αυτούς, αλλά πήραν κάτι καλύτερο από αυτό που είχαν θεωρητικά.
0: Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, υπάρχουν ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητα. Όποιο μέτρο απαντήσει σε αυτά, νομίζω θα είναι σημαντικό. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, και τόσα μια έρευνα παρουσιάστηκε χθες λεπτομερώς από έναν τηλεοπτικό σταθμό εδώ στη χώρα μας, ότι σε 150 χώρες η Ελλάδα είναι η 12η ακριβότερη στην τιμή της αμόλυβης βενζίνης και η 20η ακριβότερη στην τιμή του πετρελαίου κίνησης. Το να βάζουμε, ξέρετε, να προσπαθήσουμε να διαστασιολογήσουμε τα μέτρα που θα ληφθούν,
1: ναι,
0: και να τα παρουσιάσουμε όχι εσείς, ως εχθρικά στην επιχειρηματικότητα, όταν υπάρχει πρόβλημα στην κοινωνία, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι που δεν νομίζω ότι προβληματίζει ή φοβίζει και τους ίδιους τους επιχειρηματίες, που απευθύνονται σε πολίτες καταναλωτές, πολλοί από αυτούς.
1: Μάλιστα.
0: Όταν η αγοραστική δύναμη, και ξέρετε πολύ καλά, και όσοι έχουν εισοδήματα και όσοι έχουν μια άνεση, βλέπουν το πρόβλημα μπροστά τους. Έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει, να μην επαναλάβω τα περί 27η θέση που μοιραζόμαστε με τη Βουλγαρία, προφανώς με μετριοπάθεια, με διαβούλευση, με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, θα πρέπει να κάνουμε κάποιες διορθωτικές κινήσεις σημαντικές, αν όχι ρήξεις σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Τώρα, κάτι τελευταίο πολιτικό. Εσείς έχετε βούληση να είστε υποψήφιος με την Ελλάς, όπως φαντάζομαι και άλλοι βουλευτές που προέρχονται?
0: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς, κύριε Διανίδη, δεδομένου ότι διαφαίνεται και από τις επιλογές του Πρωθυπουργού. Ενώ
1: θα πάει σε εκλογές την άνοιξη.
0: Να σας πω, κονιορτοποίησε την πολύ σημαντική συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση της Βουλής μέσα στον Αύγουστο και εν τέλει αποφάσισε να μεταθέσει, ας πούμε, την τελική συζήτηση για την ψηφοφορία για χρόνο που δεν ξέρω αν εξυπηρετεί την κυβέρνηση. Mm-hmm. Άρα, αν, όπως λέτε και εσείς, είμαστε μακριά από τις εκλογές, εγώ πολιτεύομαι στην περιοχή που ήμουν βουλευτής, αλλά είμαι απλό μέλος. Περιμένω και εγώ ως μέλος, ως ένα κύτταρο της βάσης, όχι μόνο της Ελλάς, αλλά της ελληνικής κοινωνίας, όχι μόνο να ακούσω τον Αλέξη Τσίπρα,

0: αλλά να δω ποια βήματα θα γίνουν, θα κάνει, θα κάνουμε όλοι μαζί, προκειμένου να έχουμε μια πραγματική αλλαγή, κύριε Γιαννίδη, γιατί ξέρετε, καμία κυβέρνηση, είμαστε στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Κανένα δεν είναι αιώνιος και κανένα δεν πρέπει με αλαζονία να παρουσιάσει τον εαυτό του στη μοναδική λύση.
1: Λοιπόν, θα δούμε τι θα δούμε. Προέχει η πολιτική, οπότε ας ακούσουμε σήμερα τον κύριο Τσίπρα και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον το τι θα πει ο πρόεδρος της Ελλάς. Ευχαριστώ κύριε Καραμέρο για τη συζήτηση.
0: Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλή βόλτα στη Θεσσαλονίκη. Έχει ζέστη και υγρασία, φαντάζομαι, αλλά μπορείτε να φάτε κανένα σουτζουκάκι το μεσημέρι να έρθετε στα ίσα σας.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, 11:59 πρώτα λεπτά. Φτάνουμε δηλαδή στην κορυφή της ώρας. Αμέσως μετά, έχω τελειώσει με αυτά. Ο Βαγγέλης Περής ακολουθεί, κυρίες και κύριοι. Θα μεσολαβήσει, βεβαίως, βεβαίως. Η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου με το δελτίο των ειδήσεων. Τι έχεις πρώτη είδηση?
2: Έχω τη φωτιά στη Κάριστο που ξέσπασε πριν από λίγο. Ναι. Έχει στάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
1: Αυτό είναι μια υπόμνηση ότι δεν έχουμε τελειώσει με τις φωτιές. Και αμφιβάλλω θα τελειώσουμε και το Σεπτέμβριο με τις φωτιές, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση. Όπως δεν έχουμε τελειώσει και με τα κουνούπια. Προσωπικό παράδειγμα, σήμερα το πρωί είδα το Δήμο Βρυλισσίων. Έξω από το σπίτι μου το πρωί που ήμουνα και άνοιγα τα παντζούρια, περνούσε ένα ψεκαστικό, αυτό ένα φορτηγάκι μικρό με έναν κύριο από πίσω, με τη μάνικα, ο οποίος ψέκαζε τα δέντρα για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Οπότε βοήθειά σας, τα λέμε αύριο στις 11, να είστε όλες και όλοι καλά, γεια σας.
3: Η ώρα είναι 12. Αλφα 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-6892.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης.
7: Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
11: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
12: Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 34 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρροτικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
13: Εδώ είμαστε. Πριν ξεκινήσει η εκπομπή, συμπληρώνουμε τα απαραίτητα γραφειοκρατικά. Λοιπόν, Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο, Άρεν. Χριστίνα Μούγιου επιμελείται τα τεχνικά των ηχητικών, Θήλη. Να χαιρετήσουμε και τη μουσική επιμελήτρια του σταθμού, Αφροδίτη Σιμίτη, Θήλη. Ελπίζω τώρα να είναι όλοι ευχαριστημένοι, τόσο η νυν, όσο και η παγή πρωθυπουργή. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι υπάρχει ακρίβεια που στη χώρα μας, στην Ελλάδα, και ψεύδονται ασυστόλως. Τα τελευταία μέτρα έχουν φτάσει τις τιμές, πού να σου πω, στον πάτωμα. Πιάσαμε πάτωμα. Πιο κάτω δεν υπάρχει. Το αφεντικό έχει τρελαθεί και τα πουλάει τσάμπα και δεν το λέμε εμείς. Το λέει ένας ακριβοδίκαιος δημοσιογράφος. Ελάρη.
14: Το 9% δεν μπορεί να κάνει διαφορά, το αυτονόητο.
15: Το 9% είναι ανάλογο με το όποιο 9% κέρδισε αυτός ο άνθρωπος το μισθό του στη διάρκεια αυτών των χρόνων.
14: Καταλαβαίνεις την τιμή ενός προϊόντος, το μείον 9%, γιατί διαφορά μιλάμε.
15: Αλλά για αυτό συζητούμε. Πόσο θέλετε, μείον 50%, δεν καταλαβαίνω. Μα τώρα συζητούμε για μειώσεις του 10-15% max. Δεν μπορεί να μιλήσει, γιατί συζητούμε για 50% μείον, δεν έχω καταλάβει. Τότε να ανοίξω το σούπερ μάρκετ. δωρεάν και να πει σήμερα. Δεν καταλαβαίνω τώρα. Τώρα πήγαμε στο ποσοστό τη μείωση. Το 9-10% είναι λίγη μείωση σε ένα προϊόν.
14: Εσύ θεωρείς ότι αρκεί.
15: Δεν ξέρω, Μαρία μου, αν αρκεί, αλλά είναι λίγο. Θέλουμε. Δηλαδή, τι θέλει ο κατάλληλο. 20%, 30, 40, 50, λοιπόν. Πόσο εκατό.
16: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
13: Έχει δίκιο τώρα. Να λέμε τις αλήθειες. Ο Πορτοσάλτε. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει τι θέλει ο καταναλωτής. Το ίδιο δεν καταλάβαινε και η Μαρία Αντουανέτα. Τι θέλανε αυτοί. Δεν τρώγανε παντισπάνι και θέλανε ψωμί. Το ίδιο δεν καταλάβαινε και η Μαντάμ Σουσού. Αφιερωμένο.

0: 11 Dance. Σήμερα μεγάλη μέρα για τον ελληνισμό. Θα μιλήσει στη Θεσσαλονίκη και θα πει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το καινούριο, ο Αλέξης μας, ο Τσίπρας μας. Βεβαίως είμαστε έτοιμοι, γιατί τελικά αυτή ήταν η θάκη του, η Θεσσαλονίκη. Από εκεί ξεκίνησε, λίγο βολόδερνε για αρκετό διάστημα, αλλά καταλήγει στη Θεσσαλονίκη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ό,τι έκανε ο Νόλαν με την ταινία ο Οδυσσέας, το ίδιο και πολύ παραπάνω έχει κάνει ο Τσίπρας. Το λέει και ο ίδιος.
1: Σας έχουν τρολάρει ότι μπορεί να έχετε εμπνεύσει με το βιβλίο σας τον Νόλαν?
2: Είναι, ομολογώ ότι έχω ακούσει πολλά, αλλά αυτό δεν το άκουσα ακόμα. Έχω ακούσει ότι υπερσυνάνω τον Οδυσσέα, ότι θέλω να ξανακλάψω την Οδύσσεια, ότι στο μέλλον τα παιδιά θα λένε ποιος έγραψε την Ιθάκη και θα λένε ο Τσίπρας και όχι ο Καβάφης και διάφορα τέτοια.
0: Αυτά είναι, μπράβο. Τα μπερδεύονται στο μέλλον. Ποιος έχει γράψει την Ιθάκη, ο Τσίπρας ή ο Καβάφης? Και με άλλους μπορούμε να τον μπερδέψουμε τον Αλέξη. Πέρα τον Καβάφη. Και με άλλους ποιητές, τραγουδιστές. Και με την Άτζελα, ας πούμε.

0: Πάρα πολύ ωραίο. Τώρα υπάρχει ένα θέμα. Λέμε για την Οδυσσέα. Ο Οδυσσέας τι ήταν, ρε παιδιά? Όχι τι ήταν, βασιλιάς οτιδήποτε. Σε ποια χώρα γεννήθηκε? Τι έγραφε ταυτότητά του? Άρεν βέβαια. Αλλά πατρίδα.
1: Θέλω να μου πείτε αν ο Οδυσσέας ήταν Ρωμαίος, Τρώας ή Έλληνας.
2: Σίγουρα δεν ήταν Έλληνας, γιατί στο σχολείο κάνουμε για την Τρία και για αυτά. Οπότε έγραψε 9, Ελένη.
3: Τρώας. Τρώας. Ξέρω.
1: Με καταγωγή από Ιθάκη τι θα μπορούσε να είναι?
3: Τρώας.
4: Θες.
3: Ποιες ήταν οι επιλογές?
2: Τρώας.
3: Νομίζω Τρώας. Έλληνας ήταν.
1: Κι όμως ήταν Έλληνας.
5: Ρωμαίος.
1: Εσύ τι λες?
3: Τρώας.
4: Έλληνας.
1: Πού το ξέρεις?
3: Αφού ήταν από την
1: Τρίκαλα. Φάρσαλα.
3: Όχι.
1: Πού?
3: Δεν θυμάμαι.
1: Εσύ τι λες?
3: Έλληνας.
1: Σίγουρο?
3: Δεν είναι σίγουρο, αλλά αυτό μου κάνει πιο πολύ.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έτσι και πας τώρα, ας πούμε, τώρα εμείς λέμε ότι ήταν ή Ρωμαίος ή Τρώας. Αν πας στην Ιταλία και ρωτήσεις, θα σου πούνε όλοι ότι είναι Έλληνας. Ίσως να το ξέρουν και από το τραγούδι που ακούμε, του Λούτσιο Ντάλλα. Ήτακα, Ήτακα.

0: πέρασε ρε παιδιά ο Οδυσσέας, πραγματικά τα έβαλε με κύκλοπες, λεστριγόνες, μάγισσες, γουρούνια, με όλους, έδωσε μάχες. Μου θυμίζει να σου πω, όχι τόσο τον Αλέξη, εγώ αν έγραφα βιβλίο και έλεγα Ιθάκη και έπρεπε οπωσδήποτε να αναφερθώ σε ένα πολιτικό, θα αναφερόμουν σε μία πολιτικό. Στη ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρετε τι περνάει κάθε φορά στη Βουλή. Τις βάλανε μέχρι και για πρόεδρο. Άκου τώρα τι έκανε η αστική τάξη, έτσι. Τις έβαλε για πρόεδρο τη βούλτεψη.
1: Εσείς πώς προεδρεύετε και πού βρίσκονται ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Επιτροπής?
2: Προεδρεύω, ναι. Επειδή τα γνωρίζετε αυτά, δεν χρειάζεται
1: τα λέμε. Δεν τα γνωρίζω τώρα. Και θα πρέπει να υποθούν.
2: Προεδρεύω επειδή απουσιάζει. Όπως ξέρετε, ο πρόεδρος, μάλλον μπορούν να προεδρεύσουν ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος,
1: ναι.
2: Όταν αυτοί κολλείονται για κάποιο λόγο που δεν είμαι υποχρεωμένη καν να τον γνωρίζω.
1: Λήθεια, μπορούν να κολλείονται και να συγκαλούν την Επιτροπή ενώ κολλείονται.
2: Μπορεί
1: ενώ συγκλήθηκε η Επιτροπή για μια συνεδρίαση.
2: Λοιπόν, ακούστε τώρα, δεν αξίζει τον κόπο, είναι θέμα για να
1: σου πείτε. Και βέβαια, ξέρεις, εσείς μπλοκάρετε το να υπάρχει αντιπρόεδρος στη Βουλή γυναίκα, μπλοκάρετε την πρόταση κόμματος για αντιπρόεδρος στη Βουλή και τώρα βλέπουμε ότι
2: παρακαλώ,
1: οι προεδρεύοντες της Επιτροπής, παρακαλώ μην μιλάτε όταν μιλάω.
2: Όχι, μιλάω εγώ και εγώ θα σας δίνω το λόγο. Κάντε
1: είστε
2: κάποιο
1: εσείς
2: λάθος.
1: Θα μου δίνετε το λόγο.
2: Είμαι εγώ.
1: Ναι.
2: Αλήθεια.
1: Ναι.
2: Εσείς είστε κάποιο ανώτερον.
1: Εγώ είμαι
2: βουλευτής
1: και πρόεδρος κόμματος. Εσείς τι είστε που θα μου δίνετε το λόγο και εσείς.
2: Βουλευτής, μια χαρά. Το πρόεδρος κόμματος δεν με ενδιαφέρει.
1: Αυτή τη στιγμή είναι επιτροπή
2: και στην επιτροπή μετέχουν οι βουλευτές.
1: Πώς προεδρεύετε.
2: Λοιπόν, προεδρεύω διότι από την κοινοβουλευτική μου ομάδα.
1: Έχετε καλή σχέση με τη δημοκρατία.
2: Από την κοινοβουλευτική μου ομάδα είμαι το αρχαιότερο μέλος αυτής της επιτροπής από το 2004.
1: Πού είναι η κοινοβουλευτική σας ομάδα, γιατί δεν είναι εδώ για αυτό το νομοσχέδιο.
2: Θα συνεχίσω, αλλιώς αν προσκοπεύετε να το κάνετε ροντέο, κλείνω, σταματώ και περιμένω να δω πότε θα μπορέσει να λειτουργήσει η Επιτροπή.
1: Δώστε μου το λόγο παρακαλώ, γιατί
2: δεν έχετε
1: διακόψατε.
2: Το λόγο, τελείωσε η συζήτηση.
1: Τι είστε εσείς που
2: τελείωσε, δεν έχετε το λόγο.
1: Θα πείτε ότι τελείωσε η συζήτηση. Πού είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής
2: και αντιπρόεδρος. Ήρθατε εδώ για να κάνετε πρόβλημα πάλι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εγώ είμαι πρόεδρος. Σιγά που είσαι πρόεδρος εσύ. Άρπατα μωρέ, καθρεφτάκι. Να σου πω κάτι. Είναι μερικές γυναίκες που είναι σατράπισες και έχουν καταγραφεί και από τα ωραία μας λαϊκά τραγούδια. Ηλίας Μεγαλούδης, ακούστε τραγουδάρα. Νάτα. Και σατράπισε. Όπα, Ελλάδα τσιφτετέλια.
4: Την αγάπησα γι' αυτό και την παντρεύτηκα. Να κερδίσω την καρδιά.

0: τράπησα. Είχε μάσκα στην καρδιά τη ίσα τράπησα.
1: Ακούσε τι έπαθε ο άνθρωπος. Την παντρεύτηκε. Και αυτή η ίσα τράπησα είχε μάσκα στην καρδιά τη.
0: Μα μου βγήκε σκάρτη.
1: Όχι, ρε φίλε, τι έπαθε.
0: Και σα τράπησα.
1: Γιατί συνέβησαν όλα αυτά? Γιατί δεν είχε ρωτήσει προηγουμένως το σύμπαν. Γιατί το σύμπαν, όπως ξέρετε, συνωμοτεί και όταν έχει και τη σωστή ενέργεια, δίνει σημάδια. Όταν ακούτε το μεταξύ σύμπαν, σημάδι και ενέργεια όλα μαζί σε μια πρόταση, είναι απάτη, παιδιά, μην το συζητάμε.
2: Υπάρχει μια κοντή γυναίκα γύρω σου που δείχνει ειλικρινής, αλλά μιλάει πίσω από την πλάτη σου. Το σύμπαν στέλνει ένα σημάδι για να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Σύντομα θα σου δείξω το πρώτο γράμμα του ονόματός της. Για να σταθεροποιηθεί η ενέργεια, πάτησε την καρδιά και τον κόκκινο σταυρό κάτω από τη φωτογραφία. Γράψε ευχαριστώ στα σχόλια για να κλείσεις την αρνητική ενέργεια. Μετά από αυτό θα σου δείξω το γράμμα. Πάτησε το βέλος για κοινοποίηση. Το έκτο άτομο που θα εμφανιστεί έχει όνομα που ξεκινά με το ίδιο γράμμα με τη γυναίκα που σου κάνει κακό.
1: Και όχι μόνο κάνει κακό, είναι και κοντή. Δηλαδή την παράτησε για μια κοντή. Και αυτό γιατί ήταν ένα σημάδι από το σύμπαν. Γιατί όπως έχει πει και ο Κοέλιος στις διάφορες ιδέες που γράφει, όταν το σύμπαν, όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ, το σύμπαν συνωμοτεί.

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Φίλε, ρε Ηλία, άκου να σου πω. Έχουμε φτιάξει ένα τηλεφωνικό κέντρο που ανταποκρίνεται στον αριθμό 212-212-4800. Επίσης, δίπλα έχουμε βάλει ένα email, onair@alfaradio989.gr. Και Viber έχουμε το 6947-989-989. Δηλαδή, προσφέρουμε τα πάντα. Και μας στέλνεις ένα μήνυμα που λέει hi. Δηλαδή, τι να σου πω, γράψε κάτι παραπάνω, ρε άνθρωπε μου, να τα πούμε, να γνωριστούμε. Επίσης έχουμε ένα μήνυμα από τον Πάνο που λέει ότι τα λέμε ωραία, να σε καλά εσύ Πάνο, τέτοια μηνύματα θέλουμε. Έχουμε και την Ξανθήπη που κάτι θέλει να κάνουμε την Αφροδίτη, δεν το έχω καταλάβει, δώσε μου λεπτομέρειες και νομίζω ότι θα γίνει. Και ο Μάρκος μας λέει ότι δηλώσεις είσαι πολύ μεγάλη αλήθεια. Όπως είναι πολύ μεγάλη αλήθεια ότι είμαστε στις 2 Σεπτεμβρίου, τελείωσε ο Αύγουστος. Και επειδή έχω μνήμη, θυμάμαι ότι μας είχαν πει από το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού ότι μέσα στον Αύγουστο, μέσα με τέλος Αυγούστου πάντως, θα παρουσιάσει το πρόγραμμα. Μετά βγήκε και είπε η ίδια η Καριστιανού, που είναι και πρόεδρος του κόμματος, του κινήματος, συγγνώμη, ότι δεν το δίνουν γιατί οι άλλοι τους κλέβουν. Αν τα βάλουμε το ένα δίπλα στο άλλο, δεν προσφέρει και μεγάλη αξιοπιστία.
5: Το αναλυτικό πρόγραμμα βέβαια θα ανακοινωθεί άμεσα τις επόμενες μέρες, θα δημοσιευτεί μέσα στο μήνα Αύγουστο, μιλάμε. Λίγο πριν τις εκλογές, για τον Αύγουστο δεν μιλάμε για παρατεταμένο χρόνο. Διότι όπως έχετε δει, έχουμε πέσει πολλές φορές θύμα πνευματικής κλοπής. Εντός του μήνους Αυγούστου λοιπόν θα δημοσιευτούν οι θέσεις μας και το πρόγραμμα. Η ιδρυτική μας διακήρυξη στη συνέχεια την είδαμε copy-paste στην ιδρυτική διακήρυξη του κυρίου Τσίπρα. Για τον Αύγουστο δεν μιλάμε για παρατεταμένο χρόνο.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Ήρθε ο Αύγουστος, τέλειωσε ο Αύγουστος, δεν μιλούσαμε για παρατεταμένο χρόνο, αλλά άλλα μας είπε η δικηγόρος που είναι δίπλα στη Μαρία και άλλα η Μαρία. Επομένως τι μπορούμε να πούμε, αυτό που είχε πει και ο Φώτης Πολυμέρης.

0: μεταγραφές δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί στην πολιτική, αλλά κάτι έχουμε ψηλιαστεί. Αλλά έχουμε μεταγραφές στο ποδόσφαιρο. Έχουμε ταξίδια που κάνουν τα νέα μας παιδιά και φεύγουν. Ξενιτεύονται και πηγαίνουν στην Αγγλία. Είχε φύγει ο Τζολάκης, είχε φύγει ο Κοστούλας. Σήμερα έφυγε και ο Μουζακίτης. Πάνε. Θα παίζουν στην Αγγλία. Αυτά τα ξέρετε βέβαια. Δεν ξέρετε όμως ότι έχει πάρει μεταγραφή και ο Τσουβέλλας. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας, ναι. Δηλαδή στην περιγραφή που κάνουν για τους αγώνες της Αγγλίας, ξαφνικά ο παρουσιαστής μπερδεύεται και βάζει μέσα και τον Τσουβέλλα.
1: Δεν είναι offside ο Τσουβέλλας. Ο Τσουβέλλας λέω. Δεν είναι offside. Μου στείλε μήνυμα τώρα και... Λοιπόν, εδώ είναι ο Μαγκουάιρ. Εδώ είναι ο... ο Κούνια, ο οποίος ανατρέπεται από τον Γκρίβς. Με συγχωρείτε, χτύπησε το ρολόι μου.
0: Εντάξει, μπερδεύτηκε ο άνθρωπος. Είναι λογικό να μπερδεύει τον Μαγκουάιρ με τον Σουβέλλα. Το μπέρδεμα είναι ελληνική παράδοση. Έτσι και πας στην Κρήτη, λένε ένα τραγούδι για τον μπέρδεμα. Όπα, οφού! Ο Ξυλούρης.

0: μπέρδε και μπερδε μπερδέματα.
1: Αλλά λένε τα χείλια σου, λέει η καρδιά σου, αλλά.
0: Κάναμε μια στάκα τώρα, ε. Πω. Και μια τούρτα χανιώτικα. Όταν λέμε τούρτα στα Χανιά, εννοούμε κρέας, έτσι.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Καθώς ακούμε ωραίες μουσικές, το πιάνο παίζει. Να και η φλογέρα, τι είναι αυτό, κάτι τέτοιο. Ο Σταμάτης Καρλούτσος είναι υπεύθυνος. Και η Χριστίνα Μούγιου φέρνει τα ηχητικά. Ο Σταμάτης Καρλούτσος για τον ήχο, το καταλάβατε. Το έχετε μάθει πια. Και ότι η φωνή που ακούτε είναι του Βαγγέλη Μπερί. Τους είχα πει να κάνουμε μια ωραία έναρξη. Δηλαδή να ξεκινήσουμε τη σεζόν με ένα ωραίο λόγο να βγάλουμε, να πούμε κάτι, να μαζευτεί ο κόσμος να χειροκροτήσει. Τίποτα, τίποτα, καμία πρωτοποριακή ιδέα δεν τη δέχεται η διεύθυνση. Θα τα πω και μετά στον υπεύθυνο εδώ, τον διευθυντή, τον κύριο Τάκη. Θα ήθελα να κάνουμε κάτι δηλαδή ωραίο, σαν αυτό που κάνανε στο Studio 3. Τι είναι το Studio 3? Πώς ήταν το Studio 4, οι ίδιοι φύγανε, άκου τώρα φαντασία έτσι, φύγανε και πήγανε στο Sky από την ΕΡΤ και το λένε Studio στις 3. Λες και δεν υπήρχε κάτι άλλο, αλλά μην γκρινιάζουμε, ακούστε τι ωραία εισαγωγή.
3: Κύριε, καλώς ήρθατε στην πρεμιέρα του Studio στις 3. Υποδεχόμαστε Νάνση Ζαμπετογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο.

0: έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Καλωσορίσατε στο στούντιο στις 3.
0: Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν. Όπως μας ξέρετε, απλώς να, εντάξει, στο πάνω, στο κάτω μέρος της οθόνης. Γράφει Skype πια. Και ήρθαμε εδώ. Καλώς σας βρήκαμε. Αυτό το καλοκαίρι πέρασε. Μία που τελείωσε.
1: Μία που τελείωσε, μία που.
0: Ξεκινάμε.
1: Νομίζω χαιρετηθήκαμε μια Παρασκευή.
0: Ναι, ναι.
1: Ήρθαμε μια Δευτέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή την αγάπη που μας δείξατε μέσα στο καλοκαίρι και εγώ τώρα δεν μπορώ να συνεχίσω.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, όπως μας ξέρατε, δεν αλλάζει τίποτα.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Τι δεν αλλάζει τίποτα, ρε παιδιά. Δηλαδή, ολόκληρη φασαρία έγινε. Φύγατε από ένα κανάλι, πήγατε σε άλλο για να κάνει την ίδια εκπομπή. Ο κόσμος αλλάζει όμως. Βέβαια, πούμε συγχαρητήρια γιατί δεν είχαν το γνωστό αφοδέσμιο από τη διεύθυνση. Αυτά γίνονται σε εκπομπές του κοκλώνει συνήθως και μετά ποιος παίρνει την αφοδέσμη του πάει και

0: Βίκη Μοσχολιού. Δεν μοιάζει πολύ η φωνή της, γιατί μετά άλλαξε ρεπερτόριο, άλλαξε και τοποθέτηση προφανώς, πέρασε και χρόνος. Όλοι αλλάζουν. Το λέει και το τραγούδι, αλλάζει ο κόσμος. Αυτή που αλλάζει συνέχεια, αλλά πάντα είναι επιτυχημένη, είναι η Θεοδόρα Τζάκρη. Δηλαδή έχει αλλάξει όλα τα κόμματα. Ναι, αλλά ξαναβγαίνει ρε παιδί μου. Πάει να πει ότι ο κόσμος την εκτιμάει. Όταν λέμε ο κόσμος, ανάμεσά τους δεν βάζουμε την κυρία Σδούκου.
1: Λοιπόν, αυτές θα συνεχίσουν να μιλήσουν με την κυρία Σδούκου.
2: Ακούστε.
1: Οι ωφελημένες είναι οι εταιρείες αυτές οι μεγάλες, οι οποίες είναι και μόνες που μπορούν να εκδίδουν ομολογιακά δάνεια από την αναβάθμιση οικονομίας μας κατά μια επενδυτική βαθμίδα, οι οποίες βεβαίως, θα σας πω εδώ, το κόστος του δανεισμού το πληρώσει πάλι ο ελληνικός λαός που θα δανείζεται με 4%.
2: Ο λόγος είναι όχι, όχι, ελάτε, τώρα 10 λεπτά ολοκληρώνεται. Ολοκληρώσατε,
3: μην ανησυχείτε.
2: Λίγο σπάρουμε τον κύριο Παπά.
3: Θα ξαναβγείτε βουλευτής με άλλο κόμμα. Όχι τόσο πάθος, κυρία Τζάκρη. Το αφήγημα.
1: Εγώ
3: συγγνώμη κιόλας.
1: Σας το έχω πει κι άλλα. Βγαίνω βουλευτής όμως, έχω πολιτική νόμο.
3: Και το σέβομαι. Και το σέβομαι.
1: Το κράτος
2: δεν είναι ωραία τώρα αυτά τα προσωπικά, κυρία Τζάκρη.
3: Δεν πάρα πολύ. Αλλά έχω
4: δώσει εξετάσεις. Θα δώσουμε διάλειμμα. Θα δώσουμε
3: διάλειμμα.
1: Εγώ έχω πολιτική νόμο.
4: Ελάτε,
2: κυρία Τζάκρη.
3: Είμαι δημόσιος. Δεν με έχει διορίσει κανένα.
0: Ωχ, Παναγία μου, είχε κι άλλο να το διακόψαμε, γιατί θέλω να πούμε κάτι για την κυρία Τζάκρη. Πέρα λέει ωραία, αλλά είναι και ωραία γενικότερα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια σύγχρονη λέτη. Αυτό που είχε τραγουδήσει ο Tom Jones. Είναι μια κυρία.

0: μιλήσουμε για τις κυρίες. Είπαμε ότι η Σδούκου εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία. Η Τσάκρη εκπροσωπεί τον εαυτό της. Η Αντωνοπούλου εκπροσωπεί το κόμμα του Τσίπρα. Επομένως, αυτό έχουν μιλήσει οι άλλες, να βγάλουμε και τον Τσίπρα, γιατί σε λίγο έχουμε και τη Θεσσαλονίκη, να ακούσουμε και τις απόψεις. Κυρία Αντωνοπούλου, α, είναι σε σύνδεση, στο σπίτι της είναι, στο σπίτι της.
1: Η Έλλην, συγγνώμη.
2: Είναι πολύ γλυκό, κυρία Μαριζέτα, αυτό που συμβαίνει, μην αγχώνεστε, είναι το παιδί σας, εντάξει, δεν πειράζει, αλίμονο, ελάτε.
1: Ναι, είναι ο λόγος που δεν έχω έρθει στο στούντιο.
2: Δεν πειράζει, το κατανοούμε και την καλημέρα μας να πείτε. Για πείτε μας τώρα.
1: Να είστε καλά. Θα παρουσιάσουμε. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, με συγχωρείτε.
2: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
3: Πολύ όμορφο.
2: Να σας δώσουμε λίγο χρόνο, θέλετε, κυρία Αντωνοπούλου.
1: Θα είμαστε μαζί.
2: Να σας δώσουμε λίγο χρόνο ή όπως θέλετε, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Αν δεν θέλετε. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο.
2: Σας δίνουμε λίγο χρόνο αμέσως. Λοιπόν, κυρία Σδούκου, θα απαντήσει η κυρία Αντωνοπούλου σε πολύ λίγο.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτά συμβαίνουν όταν στην πολιτική μπαίνει ένα μωρό. Ομορφαίνει η πολιτική. Και αυτό να το χαρούμε.

0: θέμα των μωρών, των παιδιών. Αυτό το τραγούδι είναι τσιφτετέλη, το χορεύεις και είναι σαν να γίνεται σεισμός. Θα συνδυάσουμε λοιπόν τα παιδιά με τους σεισμούς.
1: Παναγιά μου ένα μωρό.
0: Και την Παναγία, αλλά με ένα ιδιαίτερο τρόπο, γιατί είναι ένας άνθρωπος που την υπηρετεί, ο οποίος ονομάζεται Πατέρας Κλεωμένης, φαντάζομαι το γνωρίζετε. Έχει κάνει μια παρέμβαση που προκύπτει από την επικαιρότητα. Τα υπόλοιπα σας τα είπαμε, αλλά εκείνος θα τα συνδυάσει με δικό του τρόπο.
2: Πόσα παιδάκια βουτήξανε οι ευρεοσιονιστές για να τα θυσιάσουν οι στελετές τους. Όταν γίνεται μεγάλο σεισμός και υπάρχουν ερείπια και θύματα, υπάρχουν άτομα μέσα σε αυτές τις χώρες που έχουν εντολή. Αρπάχτε παιδάκια να τα θυσιάσουμε στο σατανά τον πατέρα μας. Υπάρχει εντολή, ξέρετε, τα γνωρίζετε αυτά.
3: Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Έχουμε σεισμούς, λοιμούς,
2: καταποντισμούς,
3: καταστροφές. Η Ασία και η Λατινική Αμερική έχουν σεισμούς. Εμείς έχουμε φορτιές, πυρκαγιές και πλημμύρες.
2: Καταποντισμός στην Ιαπωνία, σεισμός στην Κολομβία, που αλλού, στη Μολυβία,
3: στην
2: αλλού,
3: Ινδονησία.
2: Στην Ινδονησία, που αλλού και πιο παλιά, που αλλού, λίγο πιο πριν.
3: Βενεζουέλα.
2: Βενεζουέλα.
3: Μεξικό.
2: Πόσα παιδάκια βουτήξανε οι ευρεοσιονιστές για να τα θυσιάσουν οι στελετές τους. Όταν γίνεται μεγάλο σεισμός και υπάρχουν ερείπια και θύματα, υπάρχουν άτομα μέσα σε αυτές τις χώρες που έχουν εντολή. Αρπάχτε παιδάκια να τα θυσιάσουμε στο σατανά τον πατέρα μας. Υπάρχει εντολή, ξέρετε. Τα γνωρίζετε αυτά, σας τα είπαν αυτά, σας τα κήρυξε κανείς αυτά.
0: Μάθατε, Λοιπόν, πέρα από τις θυσίες που κάνουν οι ευρωσιονιστές, παίρνουν και άλλα παιδάκια και τα κάνουν πιλότους για τα αεροπλάνα που μας ψεκάζουν.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Υποτεθίστο ότι δεν είχαμε το τηλεφωνικό κέντρο το 212-212-4800. Επίσης, πες ότι δεν είχαμε το email, το ner@alfaradio989.gr. Και πάμε στα πιο σκληρά ακόμα. Αν δεν λειτουργούσε το Viber 6947-989-989, τότε πού θα έστειλε το μήνυμά της η Ελένη? Και γιατί έστειλε μήνυμα? Έστειλε ένα μήνυμα για να μας πει: παρακαλώ τον κύριο Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, νομίζω ότι σαν μιλάει για τον Βελόπουλο, που είναι ο προσεχής όμως, οπότε εντάξει, για τον νυν εννοεί, να μην σχολιάσει τη μεταγραφή μου Ζακίτη, γιατί είδαμε τι έγινε με τον Τέλεια. Ρε παιδιά, τώρα τι είναι αυτά, είναι αστεία? Δεν θα το κάνει, και δεν θα το κάνει γιατί θα βγει τώρα σε λίγο ο Τσίπρας στη ΔΕΘ και θα το απαντούσε. Γιατί πλέον η πολιτική γίνεται μέσω του ποδοσφαίρου. Και μετά βγαίνουν και οι εκπομπές, οι ενημερωτικές, και παίρνουν και εκείνες μέρος.
4: Ο Τσίπρας δούλεψε στη Θεσσαλονίκη. Αύριο θα είναι που θα παρουσιάσει το πρόγραμμα.
5: Πάντα να το δούμε επιτέλους.
4: Χθες είπε μια ατάκα, την οποία την ακούσουμε και τη σχολιάσουμε αμέσως μετά. Για βάλτε τον κύριο Τσίπρα.
6: Δεν θα πω άλλα ποδοσφαιρικά, γιατί είδαμε τι έπαιρνε αυτός που έκανε μια ευχή για τον Κωνσταντέλια προχθές.
7: Αυτό το αστείο που έκανε ο Τσίπρας χθες με τον Κωνσταντέλια και τον Μητσοτάκη σου άρεσε, σενάρι?
8: Ούτε στο τελευταίο καφενείο. Αυτή η ιστορία του Καντέμι Μητσοτάκη. Ούτε στο τελευταίο, ούτε εκεί που είναι ο πάτος του πάτου. Δεν γίνεται χιουμοράκι με την κατεμιά του Μητσοτάκη, και ότι επειδή είπε για τον Κωνσταντέλια και τραυματίστηκε. Τώρα,
4: έχει τραυματιστεί ένα παιδί.
7: Και είναι και ένας πολύ σοβαρός τραυματισμός του παιδιού.
8: Πάρα
7: δεν
8: πολύ σοβαρός,
7: ναι. Δεν είναι πολύ άρρωστο το αστείο αυτό.
4: Αυτά είναι πολύ παροχημένα πράγματα.
8: Πολλές φορές αναφέρονται στη συναισθηματική νοημοσύνη του Μητσοτάκη. Η συναισθηματική αντίληψη και την νοημοσύνη του Τσίπρα την έχουμε μετρήσει.
7: Αύριο θα δούμε τι θα πει, αύριο τον κρίνουμε πολιτικά τώρα αύριο εμείς. Το κύριο Τσίπρα
8: πολιτικά,
7: θα μιλήσει.
8: Εσύ το βάζει.
7: Το έβαλα γιατί δεν μου άρεσε, ρε παιδί μου.
4: Και δεν θα πέσει ο Μητσοτάκης με αυτόν τον τρόπο. Αν θέλετε να ρίξετε, κύριε Τσίπρα. Με αυτόν τον τρόπο δεν πρόκειται να πέσει.
7: Φάνηκε ότι θίγει και τον Κωνσταντέλια και τον Μητσοτάκη.
8: Θίγει τον ίδιο τον Τσίπρα.
7: Το παιδί έχει
9: αυτό το χιούμορ. Είναι τώρα σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Είναι θέμα γούστο αυτό τώρα.
8: Αυτό το χιουμοράκι του Τσίπρα είναι.
7: Καλά, κάποια πράγματα μπορεί να τα πει.
8: Το χιούμορ, αλλά
7: δεν σου προσδίδουν κάτι.
8: Αν το θεωρείτε χιούμορ.
4: Ειλικρινά τώρα, έχει μεσολαβήσει ένα τραυματισμό. Ατυχέστατο.
7: Πολύ, πολύ ατυχέστατο.
4: Πολύ όμω.
7: Πολύ έτυχες.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
10: Μ' άφησες μόνο ο διάλος να πάρει τη μοίρα μου.
3: Ατυχές το αστείο και άνοστο. Γι' αυτό θα πούμε εμείς ένα πετυχημένο. Ούτε αυτό πετυχημένο.
10: Με ένα σαλάμι αφημένο καιρό στο ψυγείο.
3: Άκου τι συνέβη στο Βασίλη Νικολαίδη και το περιγράφει.
10: Εγώ να σου κάνω ένα αστείο.
3: Το αστείο.
10: Και πήρα στο τμήμα αμέσως και τους τηλεφώνησα. Και παγωμένα τους είπα πως σε δολοφόνησα. Στη μηχανή του κοιμά είπα σ' είχα λιανίσει. Και ένα σαλάμι με σένα πως είχα γεμίσει. Και ήρθαν στο σπίτι αμέσως για να με πιάσουνε. Και στα μπαλκόνια βγήκανε για να μη χάσουνε. σκάψουνε. Όπου να δεις το αίμα του πλήθους παγώνει, με ένα σαλάμι που παίρνανε σε ένα σεντόνι. Και πρώτη σελίδα να γράφει ο τύπος διάφορα, και να πορώ κοίταρε πως τα κατάφερα, για να σε κάνω κοντά μου ξανά να γυρίσεις. Στα λαντικά να κοπούν εντελώς οι πωλήσεις, και πλάκες επίσης γινήκαν στην αναπαράσταση.
3: Αυτά λοιπόν, αυτή ήταν πλάκα. Ούτε αυτό πήγε καλά όπως λέγαμε. Καλή αρχή μας εύχεται ο Δημήτρης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή αρχή μας εύχεται και η Ελένα, ευχαριστούμε επίσης πάρα πολύ. Παιδιά, φοβάμαι μην μας ματιάσουν, αλήθεια το λέω. Τόσες ευχές μαζεμένες. Να ανάβουμε λιβάνι. Άκου να σου πω, δείχνει ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε. Είναι μια σπίδα να αντιμετωπίσουμε το κακό μάτι. Το κάνουμε και άλλες εκπομπές.
5: Τη φτιάξαμε.
11: Για δείξε.
5: Εντάξει, την κρατάω.
11: Ναι, ωραίο, πολύ ωραίο.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θόμη.
11: Θόμη μου, σε ευχαριστούμε πραγματικά. Κάθε χρόνο στο ξεκίνημα και στην έναρξη τι έχουμε, καριόκες από το Μάκη και τούρτα από τη Θόμη. Παιδιά, φτιάξτε και τα μόνιτορ, άντε, ξυπνάμε πρωί-πρωί.
5: Λοιπόν, ξυπνήστε,
11: η δουλειά είναι εύκολη.
5: Ανοίξτε παράθυρα, λιβανίστε τα σπίτια σας.
11: Άντε πάλι με το λιβάνι.
5: Έτσι το λέω.
11: Κώστα, μη φέρεις εδώ μέσα λιβάνι.
12: Ποτέ.
5: Αύριο.
11: Α. Έχουμε, βλέπουμε εδώ τέτοια.
5: Παιδιά,
11: τι φέρετε εδώ μέσα λιβάνι.
5: Εγώ το ξέχασα σήμερα από αύριο.
11: Μόνη σου θα είσαι.
5: Έχω φέρει μια σακούλα να λιβανίζω παντού και στο ραδιόφωνο.
11: Μετά την εκπομπή.
5: Γιατί μετά.
11: Τι εννοείς μετά. Εδώ, άμα μπει λιβάνι με ερκοντισιόν.
5: Δεν έρχομαι νωρίτερα. Τι συνειάζει, θα ανοίξω τα παράθυρα.
13: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Θα ανοίξουμε τα παράθυρα να φύγουν τα ντουμάνια, όπως έλεγε ένα παλιό τραγούδι. Τα παλιά τραγούδια έχουν ασχοληθεί και με το λιβάνι. Και μάλιστα θεωρούν ότι το λιβάνι έχει θεϊκή προέλευση ή μάλλον ουράνια προέλευση. Σχετίζεται με τους αγγέλους.

0: πράγματα τα οποία δεν μας τα λένε τα συστημικά μέσα. Τώρα συγκεκριμένως θα μας μιλήσει, παρακαλώ προσέξτε, για το όρος Θαβόρ. Και τι έγινε εκεί?
1: Άκου τι γίνεται. Κάθε χρόνο την ίδια μέρα στο όρος Θαβόρ μια νεφέλη κατεβαίνει. Την ίδια μέρα, κάθε χρόνο, την ίδια ώρα. Συναγρυπνία που γίνεται της μεταμορφώσεως. Δεν είναι θρύλος, δεν είναι παράδοση. Χιλιάδες άνθρωποι το βλέπουν με τα μάτια τους. Εκεί που ο Χριστός μεταμορφώθηκε μπροστά στους μαθητές του, που το πρόσωπό του είχε λάμψει σαν τον ήλιο, που τα ρούχα του έγιναν λευκά σαν το φως και μια νεφέλη φωτεινή του σκέπασε. Εδώ και 2000 χρόνια η νεφέλη είναι εκεί, κάθε χρόνο, χωρίς να αργεί, χωρίς να λείπει. Αυτό το θαύμα το βλέπουνε Ορθόδοξοι, Καθολικοί, Άθεοι, Μουσουλμάνοι, όλοι όσοι ανεβαίνουν εκεί εκείνη την ημέρα. Αλλά ακούστε με, αν δεν πιστεύεις, μη με ρωτάς. Πήγαινε εκεί, της μεταμορφώσεως, στο όρος Θαβόρ. Δες το με τα μάτια σου και μετά πες μου ότι δεν υπάρχει Θεός. Γιατί ο Θεός δεν ζητάει τυφλή πίστη. Ζητάει να ανοίξεις τα μάτια σου και η νεφέλη θα κάνει το υπόλοιπο.
0: Είναι λοιπόν εκεί στο όρος Θαβόρ, βουνό είναι, η μικρή νεφέλη που βγαίνει κάθε χρόνο την ίδια μέρα. Πρέκας έχει γράψει στίχους, Σιδιάνος. Νταράλας, ο πατέρας του Γιώργου Νταλάρα, έχει βάλει τη μουσική. Δεν αναφέρεται συγκεκριμένα στο Θαβόρ, αλλά και στο δικό του το βουνό γίνονται πράγματα και θάματα.

0: πόνος, ο ανθρώπινος πόνος μπορεί να περιοριστεί και να εξαφανιστεί μερικές φορές με μια πενιά. Αλλά κυρίως εξαφανίζεται με τη σκέψη. Χρειάζεται να έχουμε θετικό σκέψη. Θετικό σκέψη είναι ένα βουνό που το ανεβαίνουμε και αλλάζουμε 360 μοίρες, 360, ο Σόνι Άντερσον θα τα πει.
1: Όταν έχεις καλό θετικό σκέψη και ζωγραφίσεις τόσο ωραία και τα πετάς μέσα και το έχεις γράψει πολύ ωραία και δεν μπορεί να σε πιάνει κανείς, έδωσε όλο τις μπόιες, όλα ζωγραφίσεις πολύ ωραία, ωραίο ταλέντος και δώσες όλα τα πολυκρόμες μέσα και μπήκανε και γινόταν τόσο ωραία το πανοράμα, από εκεί έπήρες όλο το βαθμό με αποτελέσματα ωραία και μέσα σε αυτό το κοντράς, σε καθρεφτικό από εκεί, σου δώσανε ωραίο ψυχή και σποντάρι και βγαίνει με ωραίο τρόπο και αξιοπρέπεια και από εκεί έδωσες όλα αυτά και πήρες το αστέρι και στο τέλος ήσουνε και καθόσανε με ωραίο τρόπο και βγήκανε με ωραίο αριθμούς και με ωραίο γράμματα και εγγύτανε ολόκληρο 15 σε αυτό το θέμα και φαινότανε τόσο φωτισμό και ωραία.
0: Ωραία πράγματα, είπε πολύ ωραία. Σε μία γλώσσα που εντάξει δεν ήταν ακριβώς ελληνικά, αλλά θα μπορούσε να κάνει και διεθνή καριέρα. Δηλαδή ο Τσελεντάνο που έχει κάνει με ένα τραγούδι που είναι υποτίθεται αγγλικό, αλλά δεν έχει ούτε μία λέξη στα αγγλικά, ήταν καλύτερος. Ακούμε νέα εκτέλεση του γνωστού τραγουδιού που έχει γίνει και διαφήμιση, που είναι Μίνα Τσελεντάνο. Ένα αγγλικό τραγούδι χωρίς ούτε μια κουβέντα στην αγγλικά.

Βεβαίως το Δελτίο Ειδήσεων θα είναι σε άψογα ελληνικά και τα άψογα ελληνικά τα χειρίζεται η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Είναι έτοιμη. Αλλά και μετά έχουμε. Δεν τελειώνει το υπέροχο αυτό πρόγραμμα του σταθμού μας. Δημήτρη Στάκης ακολουθεί. Εδώ θα είμαστε σε 9 ώρα, όπως ξέρετε. Πιστάω και ο Μπισάλ, δεν το πάει. 12 με 1 είπα.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντινού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες. Απαρέγκλητα στηρίζει τη διεθνή πολυμέρεια, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Wicklow της Ιρλανδίας. Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι πρόκειται να ενημερώσει τους ομολόγους του για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο και για όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παραβατικότητα διεθνούς χαρακτήρα. Όπως ανέφερε, στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν τα ζητήματα που αφορούν την παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφάλεια, τη Μέση Ανατολή, αλλά και τις περιπτώσεις όπου ο αναθεωρητισμός είναι εξαιρετικά οξύς. Ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα απέστειλε η Άγκυρα, εκφράζοντας αντιρρήσεις για τρεις πρόσφατες ελληνικές πρωτοβουλίες χωροταξικού σχεδιασμού και επαναφέροντας πάγιες τουρκικές θέσεις και αμφισβητήσεις για το Αιγαίο. Σύμφωνα με τουρκική εφημερίδα, η Άγκυρα υποστηρίζει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει την υφιστάμενη κατάσταση στο Αιγαίο. Στο επίκεντρο βρίσκονται το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το αντίστοιχο πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εκείνο για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα. Το σενάριο ενός θερμού επεισοδίου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας απέρριψε, μιλώντας στον Αλφα Radio 989, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σημείωσε ότι η Άγκυρα ενοχλήθηκε λόγω της αγοράς των οπλικών συστημάτων που συνθέτουν την ασπίδα του Αχιλλέα από το Ισραήλ. Ο κύριος Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η Τουρκία δεν θα προκαλούσε την Ελλάδα στρατιωτικά, καθώς η χώρα μας έχει τα τελευταία χρόνια δυναμώσει αμυντικά. Σε τροχιά αντιπαράθεσης Ρωσία και Γερμανία, αφού το Βερολίνο απέδωσε επίσημα στη Μόσχα την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν που σημειώθηκε στις 4 Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας και ανακοίνωσε μέτρα κατά της Ρωσίας. Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καγιά Κάλας, έκανε λόγο για μια απόπειρα επίθεσης με όλα τα χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας. Γνωστοποίησε μάλιστα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την επιβολή κυρώσεων σε πρόσωπα και οντότητες που συνδέονται με το ρωσικό στρατιωτικό και βιομηχανικό σύμπλεγμα. Για στημένη προβοκάτσια κατηγόρησε το Βερολίνο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Υπογράφηκε η συμφωνία για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αεναών στον Φαλερικό Όρμο, παρουσία του Πρωθυπουργού και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Κυριακός Μητσοτάκης τόνισε ότι τα έργα δεν σταματούν, αλλά θα συνεχιστούν και την επόμενη τετραετία, η οποία θα πρέπει να συνδυαστεί με άλμα ανάπτυξης που θα στηρίζεται σε επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές. Με αφορμή την έναρξη υλοποίησης του έργου, επανέλαβε ότι δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δις του Ταμείου Ανάκαμψης και ότι το ίδιο θα κάνουμε και με τους επόμενους ευρωπαϊκούς πόρους. Το έργο προϋπολογισμού 295 εκατομμυρίων ευρώ για το κύριο σκέλος του στοχεύει στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής. Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Βουλή η συνεδρίαση για την εκλογή ημί της Έλενας Ακρίτα που έχει προταθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση της Αντιπροέδρου του Κοινοβουλευτικού Προεδρείου. Η Νέα Δημοκρατία και η Νίκη προτίθεται να ψηφίσουν παρόν, ενώ υπέρ της υποψηφιότητας αναμένεται να ταχθούν ΠΑΣΟΚ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας. Ενώπιον ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Η αστυνομική προανάκριση για τις συνθήκες υπό τις οποίες θανατώθηκε το βρέφος συνεχίζεται, ενώ ιδιαίτερα σημαντικές θεωρούνται και οι καταθέσεις που αναμένεται να δώσουν τα τρία ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν στο σπίτι. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Νέο μήνυμα από τα 112 λεβανοί κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να εκενώσουν την περιοχή Θεατρούπολη και να μετακινηθούν μέσω της παραλιακής οδού προς Κάριστο. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν στο σημείο 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, 36 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 12 οχήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση σε καταβλισμό στην περιοχή Πετροκορυφή του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας. Στον διεθνή χώρο και πάλι βυθίστηκε το ένα από τα δύο εμπορικά πλοία που συγκρούστηκαν τα ξημερώματα στη θάλασσα του Μαρμαρά. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τις αρχές να αναζητούν το δεκαμελές πλήρωμα του πλοίου. Το ενδεχόμενο το πλοίο να βυθίστηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο έπειτα από ισχυρή πλευρική πρόσκρουση εξετάζουν οι ειδικοί. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Στις 5 η αναμέτρηση Νέστος Χρυσούπολης ΣΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 14 ΠΑΟ Κόφι. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Τάκης.
0: Α 94,7.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
3: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
4: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 0 73 181. Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση, για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου, αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
5: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στο

γύρω μου υπάρχουν απάντες.

0: Αλφα 94,7.
1: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181. Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467 094 205 και WhatsApp 6981 061 812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
2: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daovin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daovin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daovin.gr.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467 044 104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Θες online προβολή με αποτέλεσμα? www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945, 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.

0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
1: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
8: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24 670 60 000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
9: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670 94 205 και WhatsApp 6981 061 812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
10: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Α 94,7.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
2: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
8: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
9: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
7: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
8: Τα βεγγαλικά, οι κροτίδες, τα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
9: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α 94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Εφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
1: Από τι έφυγε?
2: Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
5: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Α 94,7. Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α 94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Ψηρά, ξεκόλα.
0: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα, μες στην καλή χαρά, θα έλεγα.
1: Καλή χαρά και τσαχπινιά,
0: ναι,
1: τι
0: όταν
1: εννοείς?
0: Είναι φθινόπωρο, αλλά μοιάζει για καλοκαίρι, δεν είναι ωραία? Γιατί?
1: Καλοκαίρι, εγώ κρατάω το καλοκαίρι.
0: Κράτα εσύ ό,τι θέλεις. Εγώ
1: αυτό
0: κρατάω ότι
1: κρατήσω.
0: Είναι 2 Σεπτέμβρη σήμερα. Αυτό κρατάω εγώ.
1: Σήμερα γιορτάζει ο μάμας.
0: Μάμας εν πάπας. Όχι, άσχετο.
1: Και έχουμε και Παγκόσμια ημέρα καρύδας.
0: Εντάξει, καλό είναι. Ό,τι έχεις καλό είναι.
1: Ε? Εγώ έχω απέναντί μου ένα κοσμά κατραμάδο.
0: Mm-hmm. Μαυρισμένο. Όχι.
1: Όχι, εντάξει, έχεις πάρει τα χρωματάκι σου.
0: Έτσι είναι αυτά. Άμα έχεις χρώμα, είπαμε, έτσι περνάς μια χαρά, έχεις λεφτά. Τι?
1: Ο κατραμάδος έχει το εξής.
0: Είναι λίγο πιο μαυρισμένη η Εύη. Καταλαβαίνετε ποιος είναι ο πιο πλούσιος εδώ μέσα.
1: Ο κατραμάδος έχει το εξής θετικό. Πήγα να πω καλή κουβέντα για σένα αμέσως εκείνη, mm-hmm, με ακυρώσεις. Mm-hmm. Έχει το εξής θετικό. Επειδή έχει ανοιχτό χρώμα μάτια, όταν αρπάζει λίγο το δέρμα, είναι σαν να κάνουν ένα ξεφοντάρισμα.
0: Έτσι.
1: Φαίνονται λίγο πιο έντονα.
0: Έτσι
1: το
0: είναι.
1: Χρώμα τους.
0: Έτσι είναι.
1: Οπότε είναι ωραίο.
0: Όσο
1: αυτό
0: είναι καλοκαίρι, μετά αλλάζει το χρώμα το χειμώνα.
1: Μετά είναι εκείνο το ξεπλημένο, το ξεβαμένο.
0: Μετά είναι άλλο χρώμα, δεν είναι πλέον γαλάζια. Λοιπόν, Εύη Βαλίκος, Μάσκα Δραμάδος εδώ, καλώς ορίσατε και σήμερα. Πώς ξύπνησες το πρωί?
1: Έτσι.
0: Ναι, έτσι.
1: Στραβωμένη.
0: Το περίμενα αυτό. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι, με κάποιες ζέστες ακόμα. Αλλά από σήμερα, από αύριο, έτσι λίγο αλλάζει ο καιρός. Από ό,τι βλέπω εδώ.
1: Θέλω.
0: Τι να σου πω, θέλεις δεν θέλεις, θα αλλάξει ο καιρός.
1: Θέλω.
0: Και από τις 11 Σεπτέμβρη που ξεκινάνε και τα σχολεία Παρασκευή,
1: ναι,
0: θα αλλάξει μια και καλή ο καιρός. Έτσι, ωραίο είναι αυτό. Πότε έκλεισαν τα σχολεία, πότε ξανανοίγουν τα σχολεία, πέρασαν 3 μήνες.
1: 11 Σεπτέμβρη ξεκινάνε τα σχολεία, mm-hmm. Θα πάνε, θα αγιαστούν και γεια σας.
0: Ναι, θα δώσουν και βιβλία όμως λογικά. Τι αστείο λέω. Τι. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω, δες λιγάκι το ημερολογιό σου. Έτσι το είδαμε, είναι 2 του Σεπτέμβρη.
1: Το είδα πριν και σου είπα και ποιος γιορτάζει.
2: Ναι,
1: μέχρι εκεί,
2: λίγο.
1: Δεν κοιτάω παραπάνω το ημερολογιό μου τώρα.
0: Μην το κοιτάς, εξήγησε όμως κάτι. Γιατί υπάρχουν δημοσιεύματα σε διάφορα site πότε πληρώνονται τις συντάξεις Οκτωβρίου?
1: Οκτωβρίου?
0: Οκτωβρίου, γιατί? Καταρχήν, τι σοϊ είδηση είναι να σου λένε κάθε μήνα πότε πληρώνουν τις συντάξεις? Υπάρχει δηλαδή κάποιος κίνδυνος να μην πληρωθούν οι συντάξεις?
1: Όχι, υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος είναι χωρίς λεφτά από τις 10 του μήνα,
0: ναι,
1: και περιμένει να πληρωθεί την επόμενη.
0: Και άμα του γράψει δηλαδή μια είδηση ότι είναι η τάδε ημερομηνία, θα αλλάξει κάτι? Το καταλαβαίνω.
1: Θα ξέρει
0: το
1: μέχρι πότε πρέπει να ζήσει με δανεικά.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω, αλλά αυτό το πράγμα με αγχώνει ότι κάποια στιγμή δεν θα έχουν να δώσουν τις συντάξεις. Καταλαβες. Ναι. Δεν μου ακούγεται υγιές, δεν υπήρχε παλιότερα. Δεν υπήρχε παλιότερα.
1: Πολλά πράγματα δεν υπήρχαν παλιότερα και υπάρχουν
0: αυτό
1: τώρα.
0: Αυτό το είχε έτσι εγκαθιδρύσει έτσι, ο Παπαδάκης ο αείμνηστος. Στο πρωινό του που ασχολιόταν από παλιά με τις συνταξιούλες. Έτσι, και σου έλεγε και πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις. Αλλά τώρα ρε παιδιά, κάθε μήνα αυτό το πράγμα. Έχουμε αγωνία μήπως?
1: Αγωνία με λαχτάρα.
0: Ωραία.
1: Ε,
0: δεν είσαι ακριβώς έτσι. Παίζουμε κάτι άλλο στη μουσική.
1: Έλα τώρα. Να μην σου κάνω ένα διαφορετικό διάλειμμα.
0: Έτσι, είναι και αυτό.

0: έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά.
1: Να πάμε, αφού το ζητάς τόσο ευγενικά.
0: Τώρα, ευγενικά, ξεευγενικά, αυτό είναι. Τι να σου πω τώρα. Πότε αλλάζει η ώρα. Να τα πούμε όλα μαζί, να τελειώνουμε τώρα τα χειμωνιάτικα.
1: Αμέσως επόμενη είδηση είναι το ποια είναι τα τριήμερα μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Δεν τα λέμε αυτά.
1: Όχι, δεν τα λέμε.
0: Τώρα τι. Νομίζω 25 Οκτώβρη. Είναι
1: όχι
0: Κυριακή.
1: Όχι τα τριήμερα, οι αργίες.
0: Τα τριήμερα, τα εννιάμερα, τα σαρανταήμερα. Κατάλαβες, ετοιμάζεται. Βιάζεται. Λοιπόν, 25 Οκτώβρη είναι η αλλαγή της ώρας, Κυριακή.
1: Και 28 Οκτώβρη.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το θυμίσουμε αυτό. Έτσι, Εβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα.
1: Βέβαια, θα με αναγκάσεις πάλι να δω το ημερολόγιο.
0: Έτσι, αναγκαστικά.
1: Είσαι.

0: Αλφα 94,7.
1: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλου Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
4: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Αλφα 94,7.
10: Ψηρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστρέψαμε εδώ, δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, 2 Σεπτέμβρη κυρίες και κύριοι.
1: 2 Σεπτέμβρη, μα...
0: Είδες.
1: Πόσο διαφορετικά νιώθεις τώρα.
0: Εγώ.
1: Ναι, γιατί εσύ είσαι χειμωνάκιας.
0: Μέχρι στιγμής το ίδιο, δυστυχώς. Δεν έχει αλλάξει κάτι από το καλοκαίρι. Επιβαλίκος μας Κατραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα. Να δούμε τι γίνεται σαν σήμερα, τι έχει γίνει 2 Σεπτέμβρη.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, το 31 π.Χ. έλαβε χώρα η ναυμαχία του Ακτίου μεταξύ του Οκταβιανού και της συμμαχίας Μάρκου Αντωνίου και Κλεοπάτρας. 1822, έπειτα από συμφωνία με τον Κεσέρ Αχμέτ Πασά, οι Σουλιώτες εγκαταλείπουν τον τόπο τους από το λιμάνι της Πλάντζας για να εγκατασταθούν πρόσφυγες στα Επτάνησα. Από εκεί, παρά την απαγόρευση των Αγγλικών αρχών, διαφεύγουν αργότερα στα διάφορα μέτωπα της Νοτίου Ελλάδος για να πολεμήσουν υπό την αρχηγία δικών τους ή άλλων οπλαρχηγών. 1843, η πτωχευμένη Ελλάδα αναγκάζεται να υπογράψει το μνημόνιο που συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Την επόμενη μέρα ξεσπάει η Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. 1945, λήγει και επισήμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας. Η επίσημη τελετή λαμβάνει χώρα επί του πολεμικού πλοίου Μιζούρι στα ανοιχτά του κόλπου του Τόκιο. 1958, διεξάγεται η μάχη στον Αχυρώνα στο Λιόπετρι Αμοχώστου, η φωνικότερη από την έναρξη δράσης της ΕΟΚΑ για την απελευθέρωση της Κύπρου. 4 άνδρες της ΕΟΚΑ πέφτουν ηρωικά μαχόμενοι, ενώ σκοτώνονται και τραυματίζονται αρκετοί Βρετανοί στρατιώτες. 1966, ο Χρήστος Παπανικολάου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Βουδαπέστης με 5,05 μέτρα. 1997, σφοδρή επίθεση κατά των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών είχε εξαπολύσει ο πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 2 Σεπτεμβρίου.

0: υπάρχει κάτι που κάθε φορά που το διαβάζω, mm-hmm. από τη μία προβληματίζομαι, από την άλλη καταλαβαίνω το ενδιαφέρον. Μόλις φύγει μία διασημότητα, ένας θρύλος, ηθοποιός, τραγουδιστής ή οτιδήποτε, αρχίζουμε και ακούμε για δημοπρασίες προσωπικών αντικειμένων.
1: Ναι, εντάξει, συμβαίνει και αυτό. Αλλά δεν είναι μόλις, πολλές φορές είναι και πολύ μετά.
0: Αυτό πρόκειται να συμβεί στις 21 Σεπτεμβρίου με αντικείμενα, προσωπικά αντικείμενα της Brigitte Bardot. Σε δημοπρασία στο Παρίσι, περίπου 285 αντικείμενα, ανάμεσά τους ψάθινα καπέλα, γυαλιά ηλίου, ακόμα και νυχτικά. Πριν από τη δημοπρασία θα γίνει μια έκθεση με αυτά τα αντικείμενα, η οποία θα έχει μάλιστα και ελεύθερη είσοδο. Τα αντικείμενα προέρχονται από τις κατοικίες της στο Σαν-Τροπέ και το Παρίσι και η τιμή εκκίνησης των αντικειμένων είναι από 20 έως και 10.000 ευρώ.
1: Εντάξει, εκκίνηση. Τώρα φτάσουμε τα εκατομμύρια κάποια στιγμή.
0: Τα έσοδα που θα προκύψουν από αυτή τη δημοπρασία θα δοθούν στο Ίδρυμα Brigitte Bardot και στο γιο της, Νικολά Ζακ Σαριέ. Στη δημοπρασία, λέει, περιλαμβάνονται σημαντικά αντικείμενα όπως αφίσα της ταινίας και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα, χρυσό βραχιόλι γάμου, προσωπική γραφομηχανή και κόκκινες μπότες της ηθοποιού.
1: Αυτές οι κόκκινες μπότες μπορεί να πουληθούν πολύ περισσότερο από 10.000 ευρώ. Εντάξει, εγώ απορώ μερικές φορές. Στην αρχή σκέφτεσαι, ναι, θα τα πάρουν κάποιοι θαυμαστές. Μετά λες, οι θαυμαστές έχουν φύγει από τη ζωή. Οι περισσότεροι, ή φεύγουν, εν πάση περιπτώσει. Ναι, εκτός κι αν είναι νεότερης γενιάς άνθρωποι οι οποίοι επενδύουν.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτοί που ήταν στην ηλικία της Brigitte Bardot έχουν φύγει ή φεύγουν τώρα κοντά εδώ.
0: Εντάξει, υπάρχουν όμως πολλοί που λατρεύουν φιγούρες.
1: Ναι. Λεφτά υπάρχουν.
0: Του παρελθόντος.
1: Ναι, μπορούν να τα δώσουν σε... Κοίτα εδώ τώρα οι μπότες του Ναπολέοντα, ξέρω και εγώ. Και εδώ οι μπότες της Brigitte Bardot. Αυτοί δίνουν τα λεφτά.
0: Περίμενε τώρα.
1: Εγώ εδώ είμαι. Γιατί περιμένω, κάνω υπομονή. Τι λες τώρα?
0: Είδα άλλα δύο αντικείμενα.
1: Τι θα ακούσουμε?
0: Θα δημοπρατηθούν επίσης και δύο περιλέμια για σκύλους, τα οποία είχε παραγγείλει η ηθοποιός για τα κατοικίδια της και έχουν μια μεταλλική ταυτότητα χαραγμένη με τα στοιχεία επικοινωνίας τα δικά της.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Είχε αρκετά
0: κατοικίδια. Έστω πας στη δημοπρασία.
1: Ναι.
0: Θα αγοράσει το περιλέμιο του σκύλου της Brigitte Bardot.
1: Άμα είναι τσάπα, είναι ευκαιρία. Μόνο 5 χιλιάρικα.
0: Τι να πω.

0: Να δώσουμε χαιρετισμούς, γιατί υπάρχουν άνθρωποι εδώ πέρα που μας γράφουν, μας στέλνουν μηνύματα έτσι και μας λένε καλά λόγια, όπως η Μαρία.
1: Να είναι
0: τώρα
1: καλά.
0: Επίθετα δεν σας λέω γιατί.
1: Τώρα μην...
0: Όπως η Σταυρούλα επίσης. Να... Μαρίες είναι πολλές. Αλλά μία Μαρία μας στέλνει αυτές τις μέρες. Έτσι. Μία Βίτα. Είναι αρκετοί. Που μας
1: τα
0: λένε καλά
1: λόγια.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Ήρθε η ώρα για διάλειμμα. Να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη. Διαφημίσεις έρχονται. Και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Εβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες μας βρίσκει στα social media. Εκεί γινόμαστε φίλοι, εκεί μιλάμε. Και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφουμε.

0: 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
1: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
1: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
1: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
9: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
10: Η είδηση
9: χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας. Αλφα 94,7.
5: Ξηρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Επιβαλή εδώ στο στούντιο και σήμερα μαυρισμένη. Καταλαβαίνετε, όταν ο άλλος είναι μαυρισμένος.
1: Γιατί το τονίζεις το ότι είμαι μαυρισμένη?
0: Το χρήμα τρέχει. Έτσι, ρέει το χρήμα. Όσο πιο μαυρισμένος. Έτσι,
1: τι
0: με τις λογικές κάποιον, παιδί μου, εγώ φταίω.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Τι να μου πεις κι εσύ, τι να σου πω κι εγώ. Εγώ φταίω με αυτά που λένε. Επίσης λένε και το άλλο, δεν ξέρω αν το διάβασες. Ορίστε, για αλλού πήγαινα, αλλού με πας με αυτό το μαύρισμα σήμερα.
1: Τόσο
0: έτσι,
1: πολύ
0: έχουμε,
1: σε
0: πνέω. Έχουμε τέτοιο, πώς το λένε, έχουμε αύξηση της περιουσίας των Ελλήνων, να ξέρεις.
1: Όχι η δική μου σίγουρα.
0: Όχι, όχι. Είναι, 6, είναι και τα 6 εκατομμύρια.
1: Δικά μου.
0: 170.000 φορολογούμενοι, όλοι είμαστε εκεί μέσα σε αυτό το νούμερο.
1: Ναι.
0: Όλοι αύξησαν την περιουσία τους κατά 4,7 δισεκατομμύρια.
1: Τι λες ρε φίλε?
0: Τρέχουν τα δισεκατομμύρια.
1: Και εγώ γιατί δεν τα έχω δει?
0: Δεν ξέρω. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, είναι της ίδιας λογικής αυτού του μαυρίσματος.
1: Εγώ θα έλεγα γενικότερα μέχρι τώρα ότι μαυρίσαμε από το κακό μας, αλλά...
0: Από το ξύλο μπορεί κάποιοι,
1: επίσης.
0: Άλλοι, δεν ξέρω. Αλλά τι να σου πω τώρα. Έτσι
1: είναι,
0: λένε...
1: Ή βγάζουμε, ας πούμε, τα μέσα έξω. Μαύρισε η ψυχή μας και το βγάζουμε προς τα έξω.
0: Παναγία μου, χτύπα ξύλο. Αυτά που λες, είμαστε πλούσιοι και δεν το ξέρουμε. Αμέσως μετά βέβαια, όταν αρχίζει και σου λένε θα σου δώσουμε 10 λεπτά επιδότηση στο ντίζελ, ας πούμε, κάνεις πανηγύρι. Έτσι, γλιτώνεις 3 ευρώ, 2 ευρώ στο γέμισμα, δεν ξέρω πόσο γλιτώνεις.
1: Ναι.
0: Ούτε καν, δεν ξέρω. Καταλαβες. Ή σου λένε αυτό το μουσι. Δεν ξέρω. Παιδιά, δεν ξέρω αν το είδατε, τώρα έχουν περάσει 2 μέρες. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη μέρα δηλαδή, που φτύνηναν τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν το είδες. Εγώ πήγα,
1: Γιούργια.
0: Έψαξα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, νομίζω ότι ακριβήναν. Έχουν τα πελάκια όλα που έχουν αυτή την ειδική
1: σήμανση.
0: Σήμανση έχουν βάλει αυτό, το τι σήμανση. Δηλαδή αυτά δεν τα περίμενα εγώ να τα δω στη ζωή μου, αλλά τα βλέπω ρε παιδί μου. Έτσι, η σήμανση σου λέει για το κράτος, την προσπάθεια του κράτους. Η σήμανση κανονικότατα. Δεν σου λέει έκπτωση και τέλος. Έχει και τη σήμανση την κανονική. Λοιπόν, πάω εγώ και βλέπω ας πούμε ένα προϊόν που το έπαιρνα 1,25 και το οποίο ήταν με έκπτωση, αλλά ήταν πολύ καιρό με έκπτωση, ήταν κάνα 2 μήνες με έκπτωση και το έπαιρνε σε 1,25. Λέμε ένα παράδειγμα τώρα για το τι συμβαίνει στην αγορά. Αυτό όλο τον Αύγουστο ήταν 1,45. Τώρα έγινε 1,36 και σου λέει είναι στην προσπάθεια. Περιώνεις δηλαδή και 11 ευρώ παραπάνω.
1: 11 λεπτά.
0: 11 λεπτά παραπάνω για την προσπάθεια. Έτσι, δηλαδή είναι κάτι τρίκαστα. Δηλαδή... Σου κόβουμε 10 λεπτά από το πετρέλαιο, αλλά αχ, ατυχία, αυξήθηκε το πετρέλαιο.
1: Δεν έχω προκάμει ακόμα να πάω σούπερ μάρκετ. Θα σου πω την αμαρτία μου.
0: Να προκάμεις, γιατί σήμερα κιόλας.
1: Θα πάω και θα σου πω.
0: Άντε αύριο, το πολύ.
1: Να κάνω το τσεκάρισμά μου.
0: Δεν ξέρω. Τα ίδια site που λένε για μαύρισμα είναι τα ίδια site που σου λένε ότι κάνουν 9,5% μείωση. Παιδιά, άμα ήταν για 9,5% μείωση πραγματική, θα ήταν καλύτερα πράγματα, να το βλέπαμε κι εμείς.
1: Να σου πω κάτι. Η αλήθεια φαίνεται στο ταμείο.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: εντάξει,
1: τα πράγματα που αγοράζεις, πάνω κάτω, είναι συγκεκριμένα. Όταν από εκεί που με 150 ευρώ, ας πούμε, παράδειγμα, έπαιρνες πράγματα για ένα μήνα, σου βγάζω έξω κάποια τυριά, κάποια που χαλάνε, ας πούμε... Όταν έπαιρνες με 150 ευρώ και τώρα έχεις φτάσει να πλησιάζεις τα 3 εκατοστάρικα.
0: Τι να σου κάνουν και τα 9,5%. Πάντως θα σας πω κάτι. 9,5% μπορεί να είναι σε σχέση με το προηγούμενο μήνα τις τιμές. Αν πας 2-3 μήνες πιο πριν, είναι σίγουρο πιο ακριβά.

0: Και περνούσαμε ωραία.
1: Με εκείνη την παρέα. Λοιπόν.
0: Και με δάφτη την παρέα. Για λέγε.
1: Έχω καιρό να κάτσω να σου συζητήσω για ανακαλύψεις που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν θα σε πάω έτσι σε...
0: Τι ανακαλύψαμε?
1: Ανακαλύφθηκε, άκου τώρα, δώσε βάση. Ένα αρχαίο νεκροταφείο καρχαριών στη μέση της Σαχάρας.
0: Και καρχαρίες και νεκροταφείο αρχαίο και στη Σαχάρα. Συγγνώμη, θέλεις να μου πεις ότι υπήρχε νεκροταφείο καρχαριών που πήγαν οι άνθρωποι τότε και κάνανε νεκροταφείο καρχαριών?
1: Όχι.
0: Α, πώς γίνεται
1: απλά
0: το νεκροταφείο?
1: Απλά ότι κάποτε η έρημος ήταν μια
0: εκεί
1: θάλασσα.
0: Α, ήταν, αυτό
1: με
0: το ξέρουμε.
1: Πλούσιο οικοσύστημα. Αλλά για κάποιο λόγο ήταν ένα σημείο. Είναι γνωστό ότι γενικότερα τα θαλάσσια κήτη επιλέγουν να αποδημήσουν σε συγκεκριμένα σημεία των ωκεανών.
0: Ναι. Άρα κάποτε
1: ήταν ένα τέτοιο σημείο.
0: Άρα
1: εκεί
0: κάποτε είχαν λιώσει πάλι οι πάγοι, είχαν ανέβει οι στάθμες και το νερό είχε πάει μέχρι τη Σαχάρα. Δεν εξηγείται διαφορετικά.
1: Λοιπόν, στο οροπέδιο Αμπού Ταρτούρ, που βρίσκεται λέει στη δυτική έρημο της Αιγύπτου, το μεγαλύτερο τμήμα της Σαχάρας εντός της Αιγυπτιακής επικράτειας, βρέθηκαν τα νέα στοιχεία για το υδάτινο παρελθόν της περιοχής. Υπολογίζεται ότι όλα αυτά συνέβησαν πριν από 145 έως 66 εκατομμύρια χρόνια. Μιλάμε πολύ πίσω. Αλλά
0: εντάξει, πρόσφατα
1: σου
0: είναι.
1: Δίνει ένα δείγμα του πώς εξελίσσεται και πώς διαμορφώνεται αυτός ο πλανήτης. Προηγούμενες έρευνες στην περιοχή είχαν εντοπίσει επίσης απολιθώματα ψαριών, θαλάσσιων χελωνών και άλλων θαλάσσιων ερπετών.
0: Γενικότερα, αν ασχοληθείς με το χρόνο και με το σύμπαν, θα χάνεις λίγο, δηλαδή... Η Γη έχει γεννηθεί πριν από 2,2 δισεκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, χρόνια. Άρα τα εκατομμύρια τι είναι? Τίποτα. Στα γόνατα στον ωκεανό και γύρω στα 7 δισεκατομμύρια έχει ακόμα ζωή. Από ό,τι λένε οι επιστήμονες. Έτσι, αυτά τα νούμερα με ζαλίζουνε. Έτσι, είναι ασύλληπτα. Για μας. Επίσης, τα νούμερα που λένε ότι μέσα στον γαλαξία μας υπάρχουν κάτι δισεκατομμύρια ηλιοί.
1: Ναι.
0: Ναι, και έχουμε 2-3 εκατομμύρια γαλαξίες στο σύμπαν αναγνωρισμένους. Δηλαδή, μένεις χαζός τελείως. Δηλαδή, απλά δεν ασχολείσαι με αυτά τα νούμερα. Τι να ασχοληθείτε?
1: Και εμείς ασχολούμαστε με κάτι πράγματα.
0: Όταν λες λοιπόν κάτι, πόσο είπες, 35, 56, πόσο είπες, εκατομμύρια
1: 66.
0: χρόνια, 66, είναι τίποτα. Λες, εντάξει,

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Της Τετάρτης, κυρίες και κύριοι.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας, Κόσμος Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Άκουγα ένα παραγωγό στο κρατικό ραδιόφωνο της προάλλες. Γνωστό άνθρωπο, μεγάλης ηλικίας, αλλά γνωστό άνθρωπο που έλεγε σήμερα θα παίξουμε φθινοπορεινά και χειμωνιάτικα τραγούδια. Ακόμα δεν ήταν 1η Σεπτέμβρη, δεν είναι χθες. Ήταν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε το παιδί μου, ο παραγωγός. Έλεγε, αλλά εμείς θα νιώσουμε καλοκαίρι. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Κατάλαβες, δεν ξέρω.
1: Θέλω να μαζευτούμε όλοι εμείς οι καλοκαιράκιδες. Να σας βάλουμε σε μία τάξη εσάς τους χειμωνάκιδες.
0: Κοίταξε να δεις, θα σου πω. Εμένα μου αρέσει το καλοκαίρι ως εξής. Λεφτά στην άκρη, να μην έχει έννοια, μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, αιώρα, θάλασσα, όχι πισίνα, έτσι, ωραία θάλασσα και απλή ζωή, πώς να σου το πω, ωραίο φαΐ, απλή ζωή, τελεία εκεί, δεν έχει κάτι άλλο. Άμα μου έχεις εξασφαλισμένο αυτό να μην τρέχω σαν τον τρελό από το πρωί μέχρι το βράδυ, ναι, βεβαίως, χαίρο πολύ χαιρόπουλος.
1: Και βουνό, δάσος, ποτάμι.
0: Ωραίο είναι και αυτό.
1: Μου κάνει.
0: Και αυτό, δροσιά, ναι, βέβαια, τι. Αλίμονο. Φέτος εγώ έτσι γύρισα. Σιγά μην πλησίαζα, έχω νησί. Με τέτοιες τιμές. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ για το τέλος σε λίγα λεπτά.

0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας. Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
1: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Εβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο στούντιο και σήμερα μαζί σας.
1: Παρεούλα.
0: Έχουμε μια τάση του TikTok. Έτσι. Παιδί μου, δώσε λίγο σημασία. Έτσι, πού ζεις, δηλαδή, είναι δυνατόν. Εσύ πλένεσαι όταν πας σε ραντεβού με άντρα.
1: Πάντα.
0: Πλένεσαι. Είσαι πιστοδρομιά. Η νέα τάση του TikTok είναι ότι δεν πρέπει να κάνεις μπάνιο πριν το ραντεβού.
1: Α.
0: Και αν θέλεις να το απογειώσεις το ζήτημα, προτείνει εδώ και υδρωμένα ρούχα να φορέσεις. Έτσι λέει, μυρίζουν καλύτερα οι σεξουαλικές φερομόνες και υπάρχει περισσότερη σεξουαλική έλξη. Καταλαβες, δεν έχεις έλξη σεξουαλική, γι' αυτό τα λες αυτά. Είστε οπισθοδρομικοί, όσοι δεν πλένεστε.
1: Λοιπόν,
0: να το ξέρετε αυτό.
1: Εγώ θα πω ότι αυτό το trend του TikTok...
0: Δεν μιλάμε, εμείς δεν μιλάμε αγγλικά, έχουμε ελληνική γλώσσα.
1: Πρώτος διδάξας ήταν ο Ναπολέοντας, ο Βοναπάρτης, ο οποίος σε επιστολή του προς τη σύζυγό του η Ιωσήφινα, της έγραψε: «Έρχομαι σε 3 μέρες, μην πληθείς».
0: Εντάξει, αυτός ήταν σωστός, εσύ. Ήταν άντρας με τα όλα του. Μη γελάς καθόλου, και εμένα μια πρώην μου έτσι έλεγε: «Μ' αρέσει η φυσική σου ομορφιά, μη βάζεις αρώματα». Γιατί? Φυσική μυρωδιά, σου λέει ο άλλος.
1: Είναι άλλο το μη βάζεις αρώματα και άλλο το μη μπλένεσαι.
0: Ναι ρε παιδί μου, ήταν ένα προκατακτικό. Ήταν η εποχή της αθωότητας, που πλενώσουν αλλά δεν έβαζες αρώματα. Καταλαβες, τώρα το έχουν απογειώσει. Είναι και αυτή μια πρόκληση στο TikTok. Έλεος. Εντάξει, είναι, δεν πεθαίνεις τουλάχιστον.
1: Παλιά δεν λέγανε πίσω και έρχομαι.
0: Γδίσου και έρχομαι.
1: Δεν ήταν πίσω.
0: Γδίσου, γδίσου. Έχεις αποφύγει όλα τα «γδίνομαι», «κάνω», «δείχνω», «σεξ», δεν ξέρω τι έγινε.

0: Αχ, ωραία. Πολύ ωραία.
1: Τώρα ωραία. Με τόση μπίχλα.
0: Εμπίχλα και εσύ τώρα. Χαμός, χαμός.
1: Θα σε πάω μπροστά εγώ. Θα σε εξελίξω.
0: Μπροστά πάμε με αυτό εδώ λέμε. Άμα πλένεσαι είσαι όπως στα δρομικιά.
1: Σταμάτα. Φινλανδοί έχουν δημιουργήσει ένα σκάφος που κινείται χωρίς καύσιμο, καλύπτοντας περισσότερα από 5.500 χιλιόμετρα αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια.
0: Εντάξει, καλό ακούγεται αυτό για τους εφοπλιστές. Δεν θα πληρώνουν πετρέλαιο τόσο.
1: Ναι, μόνο σε αυτούς.
0: Κυρίως σε αυτούς, οι εφοπλιστές με τα καράβια τους, τα εμπορικά και ταυτόχρονα οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν και τις... Έτσι, και τα ωραία, τα μεγάλα εκείνα τα πλοία που αράζουν και εμείς τα χαζεύουμε απ' έξω. Πολλές φορές στα λιμάνια.
1: Για φαντάσου και να ξέρεις ότι δεν καίει τίποτα.
0: Δεν καίει τίποτα, ναι, αλλά... Και το λιμάνι που το αράζεις έχει ενίκιο υψηλό. Είδα κάτι τιμές. Έχει επίσης προσωπικό αυτό το πλοίο. Μέσα, το οποίο το πληρώνεις αδρά. Δεν το πληρώνεις 920 ευρώ το μήνα. Μεικτά.
1: Λοιπόν.
0: Καταλαβαίνεις, οπότε...
1: Το σκάφος αυτό το φινλανδικό, στο οποίο αναφέρομαι για να επανέλθω εγώ στο
0: που
1: θέμα
0: που κάνουμε
1: μας,
0: δοκιμές τώρα.
1: Το έχει φτιάξει ο Φινλανδός ναυτικός και εφευρέτης Λούκας Χιόμαν. Ονομάζεται Ήλιος 11. Χρησιμοποιεί αποκλειστικά ηλιακή ενέργεια χωρίς να καταναλώσει ούτε μία σταγόνα ορυκτού καυσίμου. Το σκάφος διαθέτει, λέει, ηλιακά πάνελ στην οροφή. Η ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρίες μεγάλης χωρητικότητας και μπορεί το σκάφος να συνεχίζει την πορεία του ακάθεκτο ακόμα και τη νύχτα ή σε συννεφιά που η ηλιακή ακτινοβολία είναι περιορισμένη.
0: Ναι, γιατί έχει μέσα τις μπαταρίες. Θα μπορούσε όμως να βάλει και ανεμογεννήτριες. Οπότε και χωρίς φως, αλλά με πολύ αέρα, θα πήγαινε ντουγρού το πλοιαράκι.
1: Δεν ξέρω όμως με την κίνηση που θα κάνει η ανεμογεννήτρια, αν θα χάνει την ισορροπία του.
0: Είναι και αυτό, ναι. Μπορεί να το σχεδιάσουν να μην χάνει. Για όλα έχουν λύσει, άμα θέλουν, νομίζεις.
1: Καλέ, ας ξεκινήσουμε από αυτά. Γιατί... και προχωράμε και στα επόμενα.
0: Ναι, πες το.
1: Γιατί το βλέπω να μένει, κατάλαβες, δείγμα. Ναι. Να μην προχωράει η παραγωγή.

0: να το παλεύουμε.
1: Μία ματιά στην ειδησιογραφία. Αρκεί για να
0: πότε θα πάρουμε
1: συντάξεις
0: Οκτωβρίου με ενδιαφέρει εμένα. Λοιπόν, αύριο και πάλι εδώ, φιλιά πολλά, καλή συνέχεια.
1: Bye.

0: 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα σταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα σταξί, τρίτος όροφος.

0: Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς, Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς, Auto Vision, Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73-181.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
1: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
1: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
1: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Ποιότητα ζωή.

Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
5: Το 2 ευρώ ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
4: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
5: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
6: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
7: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE και το Πράσινο Ταμείο.
8: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
9: Δεν έχεις φύγει, όσο κι αν θέλεις να το κρύβεις, όσο κι αν θες να με συνθλίβεις.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά. Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά.
3: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους.
4: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρωμα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα.
2: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις.
3: Τα βεγγαλικά, κροτίδες στα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
4: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
3: Dreamteam.org.gr.
5: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας

0: Φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: 94,7.
1: Από τι έφυγε?
2: Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

Εφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits. Τα αγαπημένα σου τραγούδια όλα εδώ. Τα νέα hits. Τα αγαπημένα σου τραγούδια όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.